που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Πανόραμα 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγες τα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
6: Πανόραμα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
5: Πανόραμα 100.

0: Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι εδώ λοιπόν απέναντι μου ακριβώς.
0: Και ξεκινήσαμε με νοσταλγικά. Με το ξανά από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι που το έκανε και η Ρημιακή Αναβίση και το είπε και στη μεγάλη συναυλία.
1: Βέβαια, το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλης.
0: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλης για αυτό το λόγο, για εκείνη.
1: Αχ, και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ από τη Μέιμνε Σέσβη.
0: Το συνέδεσε η Αναβίση, αν θυμάσαι, στο, ήταν στο κομμάτι όταν είδε τον, μίλησε με τον άντρο εαυτό τη. Οπότε πήρε μια άλλη υπόσταση.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σαν να σε έβλεπα για πρώτη φορά.
1: Άσχετο λίγο. Έβλεπα λίγο το. Βασικά, όχι, ένα μαζούτη είναι στην παρέα.
0: Ένα μαζούτη είναι εδώ, ένα μαζούτη είναι εδώ για σένα, για το δικό σου όφελο, για σένα που θέλει να μπαίνει και να βγαίνει κερδισμένο, που δεν θέλει να κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα των πραγμάτων που αγοράζει. Μίστερ Γκραντ, μαζούτη από το δόμα και βιολογικέ επιλογέ μαζούτη είναι τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα του μαζούτη που έχουν καλύτερη ποιότητα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, για μένα κάποια είναι καλύτερα από τα επώνυμα, να ξέρεις. Κάποια είναι απλά ίδια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι άλλες τιμές και φυσικά διπλούς πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά στα κουπόνια των 6 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου. Στέλλα, καλή ολοκαίρινο τραγούδι. Δεν παλεύετε. Θα βρεις πολύ τον εαυτό σου αυτό.

0: Αγαπημένες μέλισσες 30-40, τι χαμό είχε κάνει και αυτό το τραγούδι. Μέρες, πόσο κόσμο είχε παντρέψει.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πότε ξεκινάνε άραγε οι μέλισσες και ποιοι θα είναι που θα πλαισιώσουν αυτό το σχήμα άραγες. Την έχω την απορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάπως πώς και πώς και αυτή την. Γιατί λένε ότι θα είναι έτσι παλιές καλές μέλισσες.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, anyway.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω και θέλω να μας πει και ο κόσμος. Αν ο πρώτος καφές που θα πιείς μες την ημέρα, η πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδί μου, που θα πιείς, δεν είναι ο καφές που σου αρέσει. Ή δεν είναι μια ωραία ποικιλία καφέ. Ξενερώνεις. Είναι αυτό που δεν θα σου πάει καλά
0: δεν
1: η μέρα.
0: Δεν είμαι τόσο του καφέ εγώ. Δεν είμαι τόσο του καφέ. Αλλά εγώ είμαι και πολύ παραδοσιακό στον καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό.
1: Ναι, όντως πίνεις ελληνικό. Και έξω πίνεις ελληνικό.
0: Έξω όχι, ποτέ δεν πίνω ελληνικό.
1: Α, σπίτι σου, ναι.
0: Ποτέ, γιατί είναι χάλια ο ελληνικός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ παίρνω ελληνικό από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή είμαι πολύ, πολύ περίεργος. Και φυσικά με τα ωραία μου κουλουράκια κανέλας. Που είναι τα αγαπημένα μου, πως ξέρεις.
1: Νομίζω με τα ωραία σου μάτια.
0: Όχι, τα ωραία μου μάτια είναι άλλα. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και θέλω να σου πω, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερος κόσμος συγκατοικεί.
1: Συγκατοικεί.
0: Ναι, η Ελλάδα δεν ήταν φαμίλια σε αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε, δεν εννοείς ζευγάρια, εννοείς.
0: Δεν εννοώ σε ζευγάρια, παιδιά.
1: Μα είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λες.
0: Λόγω των τιμών του ενοικίου. Θεωρώ ότι η συγκατοίκηση το δοκιμάζεται σε πολλά πράγματα.
1: Εσύ συγκατοικείς ποτέ?
0: Εγώ.
1: Με φίλος?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω συγκατοικήσει.
0: Έχω φιλοξενήσει, δεν έχω συγκατοικήσει.
1: Έχω συγκατοικήσει 3 χρόνια με πολιτή μου.
0: Με σχέση έχω συγκατοικήσει που εκεί ήθελα να φάμε τις σάρκες μας. Δηλαδή ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω το χώρο μου, το χώρο μου. Άστα, τι να σου λέω τώρα, περίεργος πολύ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Α, το πούμε στην πορεία.

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Δεύτερο ημέρα εκπομπή, ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για τα θέματα τη συγκατοίκηση.
1: Ναι, ναι. Χαμό. Κοίτα.
0: Άκου, για μένα πρέπει να υπάρχουν όρια και σεβασμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Επειδή εσύ βαριέσαι να πλένει. Δεν σου λέω. Ένα πιάτο. Έχει δοκιμάσει. Δεν αφήνει μια στίβα. Ο άλλο τι είναι, δουλάρα να κάτι τα πλένει, κάτι και λίγο. Γιατί εσύ, α πούμε, βαριέσαι. Ή ναι. Καλό ή κακό, μένει με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πηγαίνει στην τουαλέτα και να μην τα αφήνει όλα καθαρά φεύγοντα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο τη οικειότητα που μπορεί να έχει με τον άλλον. Συμφωνώ 100%.
0: Είναι σεβασμός, δε φίλε.
1: Ναι. Αλλά η συγκατοίκηση είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και δει, ναι, δεν θα σου πω τώρα με το σύντροφό σου κλπ. Εντάξει, εκεί πα σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, Παναγιώτη.
0: Είμαι
1: στη δική μου περίπτωση.
0: Πιέζομαι.
1: Έτσι. Γι' αυτό σου λέω είναι το επίπεδο τη σχέση. Εμένα, α πούμε, η συγκατοίκηση δική μου είχε να ήταν ένα παιδί μου, δεν έδινα τίποτα. Όποτε ήθελα έμπαινα, όποτε ήθελα έβγαινα, δεν αυτό. Έκανε ο καθένα αυτό που ήθελε. Είχαμε το χώρο μα, το χρόνο μα, δεν υπήρχε κανένα.
0: Εντάξει, δηλαδή ένα πολύ open space πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Σε μια συγκατοίκηση, σε ένα απλό διαμέρισμα, α πούμε, που θα είναι δύο άνθρωποι.
1: Σε ένα απλό διαμέρισμα, μένουμε. Δεν λέω για ζευγάρι, έτσι.
0: Ούτε το κατάλαβα.
1: Καθόλου.
0: Είπε στο Δωρή Φέρη και επιστρέφω.

0: Τα κολλασμένα.
1: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Την εξή βλέπω, ανεβάζουν συνέχεια ένα κάτι κλειδιά. Δεν το έχω ακούσει παιδιά το τραγούδι αυτό ακόμα. Να ξέρετε κι εγώ.
2: Ναι.
1: Μου έχουν στέλνει μηνύματα ότι είναι super hit. Δεν το έχω ακούσει όμως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι Απόν δεν μας έχει απογοητεύσει.
2: Καθόλου.
1: Μέχρι στιγμή.
2: Απογοητεύσει. Φοβερά αστεία.
1: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα.
1: Να σου πω κάτι. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι.
0: Η Λένη, η μικρή εξερευνήτρια.
1: Ναι, άκου τώρα, γιατί μου κάνει την. Γενικώς έχουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έρθει πολύ πιο κοντά στο gentle parenting. Το gentle parenting είναι και καλά, αφού γράζουμε το συναισθημά σου, έλα αγάπη μου να το συζητήσουμε, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα σχετικά. Που εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου μου έλεγε τι, να φας ένα χαστούκι και θα σου γυρίσει το κεφάλι τρεις βόλτες.
0: Η Σίδωρη η Άκυνθε λέγοντα, κατανοώ την ανάγκη σου να μην φας μπάμιες, αλλά ναι, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να τις δοκιμάσεις πριν να φύγεις.
1: Ακριβώς. Ότι ρε παιδί μου, γενικώς είναι ένα μοντέλο το οποίο θα αποτύχει και ήδη ξεκινήσει λέει και αποτυγχάνει το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί κάπου δεν είναι διακριτά τα όρια, ναι, και πρέπει να υπάρχουν όρια στα παιδιά. Οπότε...
0: Μαρίλια Ιωκάστη. Μαρίνα μου.
1: Ναι. Το Μαρίνα είναι απλό, Παναγιώτη μου.
0: Όχι, Μαρίλια Ιωκάστη, Μαρίνα. Πάντα βάζω και
1: ναι,
0: που είναι μια
1: τέτοια. Σε το Γεώργιε.
0: Που τη λέει, ας πούμε, κατανοώ την ανάγκη σου να μην πας σχολείο.
1: Ναι.
0: Κυρία Μαρία, δεν θέλει και οφείλω να σεβαστώ το εσωτερικό.
1: Τι υπάρχουν σχολεία που όντω. Υπάρχουν ένα-δύο-τρία σχολεία. Ένα, δύο σχολεία
0: Λένια,
1: στην
0: θεωρώ ότι κάποια πράγματα, αρχικά ένα παιδί 5 χρονών, 6 ή 7.
1: Δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Δεν έχει ούτε συναισθηματική νοημοσύνη. Οριακά δεν έχει φτιάξει την νοημοσύνη του 100%. Δεν μπορείς λοιπόν να λες θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν θέλει. Και, δηλαδή, καλός ή κακός, στη ζωή μας τα θέλω. Και εγώ θέλω να κάθομαι και να με πληρώνει ένας άνθρωπος επειδή κάθομαι. Γιατί κάθομαι ωραία. Δεν με πληρώνει ένας χριστιανός επειδή κάθομαι εγώ ωραία. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δηλαδή η πραγματικότητα ξεπερνάει, εδώ είναι φαντασμακό. Δηλαδή φτιάχνεις ανθρώπους που τους φτιάχνεις κατασκευασμένους να δυστυχήσουν με αυτό το
1: σε τρόπο. Αυτό το πλαίσιο εκεί λοιπόν σου λέω ότι αποτυγχάνουμε.

0: και Ηλί Κουσκούς. Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία.

0: τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: τα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα, πανόραμα, πανόραμα.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Νίκος
0: Βέρτης, έλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα αντίλογο σκούς είναι στην παρέα σου. Λένε ο Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαστε στο απέναντι μικρόφωνο. Ένας Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι sold out γενικά τις εμφανίσεις του στην πύλη. Χαμός γίνεται.
0: Έχει ένα πακέτο 4 χρόνια.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά είναι back to back, έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια δεν έχει κάτι άλλο πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Όχι, ναι.
0: Έχει την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ναι. Διαφορετικό το ένα από το άλλο. 100%.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας λοιπόν. Ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που σας κάνει ένα gentle parenting, να τα λέμε και αυτό βέβαια. Γιατί κατανοεί όλες σας τις ανάγκες. Αλλά ο Μασούτης μπορεί και να το
0: είναι
1: κάνει.
0: Είναι κατανοητικός.
1: Ακριβώς, είναι κατανοητικός. Ένας Μασούτης που πάντα με τη μάσκα μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Μην ξεχνάτε ότι τα Σάββατα, παιδιά, έχει και προϊόντα πατώματα. Προϊόν, μάλλον ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα, για να το πω και σωστά, να το καταλάβετε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που δεν το γνωρίζει. Οπότε έτσι, επειδή πλησιάζει και το Σάββατο και θα κάνετε τις αγορές της εβδομάδας, πηγαίνετε το Σάββατο, ας πούμε, να κάνετε τα ψώνια σας ή και το Σάββατο, whatever. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Παναγιώτης είναι έτοιμος.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και ερχόμαστε.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακού και το παυλακού στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Λοιπόν.
1: Bon.
0: Άκου τώρα να δεις. Θα σε πάω, δεν θα σε πάω πολύ, πολύ μακριά.
1: Όταν λέτε θα σε πάω πολύ μακριά, τι εννοείς?
0: Κάτσε το πρώτο ημερομηνία. 2000.
1: Το 2000, δεν ήταν και πολύ δύσκολα.
0: Γιώργος Θεοφάνους, λοιπόν.
1: Ναι. Άντρες, καλλιτέχνης ή γυναίκα?
0: Άντρες.
1: Πάμε στον άντρα καλλιτέχνη πάλι.
0: Άντρες.
1: Άντρες.
0: Άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω συνέχεια τη δική σου τη φωνή. Από ένα μήνυμα
1: στον τηλεφωνητή.
0: Ναι. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα και τα τσιγάρα όνειρα μισοσβησμένα. Και κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ιδέα πήραν τηλέφωνο.
1: Να βγούμε όλοι παρέα.
0: Έτσι. Τι να τους πω? Που στη ζωή μου μαχαιρώνεις ή μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνεις?
1: Είναι η One.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα προσπαθώ.
0: Εγώ τώρα έχω μία θύμηση που μου το έχεις βάλει και εσύ αυτό πέρυσι.
1: Είναι ή το δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ναι. Αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Αυτό σου είχα βάλει εγώ λοιπόν. Είναι ή το. Ή το έχω τόσα να σου πω.
0: Αυτό είναι.
1: Μα δεν βρίσκω πουθενά.
0: Το δωμάτιο, μια θηλιά.
1: Αχ και να σου να εδώ. Έχω τόσα να σου πω. Τι ωραία τραγουδί έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Τι ωραίες μπαλάντες έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Ναι.
0: Και pop μπαλάντες έτσι. Που η pop μπαλάντα είναι και δύσκολο τέτοιο.
1: Πολύ ωραία τραγουδία.

0: Αυτό είναι το πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη.
1: Μέσα τη εβδομάδα, παιδιά. Έτσι, οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος εδώ τη εβδομάδα. Σε αυτή την σκιά του αναδρόμου. Και. Κάτσε, γιατί τώρα το ψάχνω αυτό.
0: Λοιπόν, άκου, σε μια μικρή μελέτη στο UCL, οι άνθρωποι ηλικίας 50 έως 83 ετών φορούσαν καταγραφείς δραστηριότητας και έκαναν καθημερινά τεστ μνήμης. Όταν λοιπόν κινούνταν πιο έντονα από το συνηθισμένο, είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερος ύπνος συνδέεται επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, είχαν καλύτερη μνήμη.
1: Όταν έχεις περισσότερη κίνηση,
0: όταν έχεις περισσότερη κίνηση και καλύτερο ύπνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι εγγύηση αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τις καθημερινές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και φυσικά λέει ότι όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, καλό θα είναι να μην αλλάζεις τα πράγματα θέση.
1: Ναι, ώστε
0: να μην του αλλάζει θέση. Τα κλειδιά σου να τα έχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα ρούχα σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ώστε να πάθει άνοια να.
0: Όχι να πάθει άνοια, να μην αλλάζει τι συνήθειέ σου. Συνήθεια, η αλλαγή του συνήθειε δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι λέει το UCL. Που ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Okay.

0: Daily Couscous. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
6: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτ είναι εδώ. Είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίω. Εννοείται.
0: Με τα UCL μα, με τα Kings, με τα όλα.
1: Εντάξει, απλά αυτό που έλεγε πριν από λίγο. Εγώ, α πούμε, είμαι ένα άνθρωπο που δυστυχώ δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω τη νευροδιαφορετική. Νευροδιαφορετικότητα που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω του. Της ΔΕΠ, ας πούμε, yeah. Που το ξέρεις πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις πιστοποίηση για πιστοποίηση, βασικά δεν ξέρω να πιστοποίηση, διάγνωση
0: για ΔΕΠ,
1: ναι βέβαια, λόγω του, γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠ, αλλά δεν είναι διάσπαση εγκληματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να, στο λέω γιατί το συζήτησα πρόσφατα με την ψυχίατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διακρίνει.
0: Ναι, με ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, τον, για σένα, ρε παιδί μου, και γιατί, ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά,
1: να.
0: Θεωρητικά η καλύτερη.
1: Η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35.
1: Συν.
0: Στα 36.
1: Συν.
0: Οπότε δεν μπορεί να πει ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τους ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλό τους να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πόσο πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι.
1: Ταλέντο.
0: Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα η καλλυπτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, για παράδειγμα, που δουλεύουμε πάρα πολύ στο TikTok. Οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε, δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι στη γυναίκα μέχρι τα 30 πρέπει να έχει κάνει τα πάντα, ή ο άντρας αντίστοιχα. Τώρα θεωρώ ότι αυτή η δεκαετία του 30 με 15 ετία, μάλλον 30 με 45, είναι αυτή η 15 ετία που εκεί μπορείς να ανθίσεις.
0: Κοίτα, για μένα το ιδανικό είναι μέχρι τα 55 σου να έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε από τα 55 και μετά να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό και να δουλεύεις όσο τον λιγότερο.
1: Mm.
0: Για να μπορείς να. Δεν σου λέω να μην ζεις καθόλου μέχρι τα 55, αλλά με μια φθήνουσα πορεία από τα 47 μέχρι τα 55 να δουλεύεις λιγότερο και να μην βεσαι περισσότερο, με και τα 55 από εκεί και πέρα να δουλεύεις το ελάχιστο δυνατό και να μην βεσαι το περισσότερο.
1: Και να ζεις και τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: αυτό είναι το υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέντι Γκαρμπή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά, όντως.
0: Ένα τέλειο που ήταν στην παρέα σου.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεντούλα, να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα.
0: Να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τέλειο που ήταν στην παρέα σου, λένε Williams ήταν εδώ.
1: Παναγιώτη Σίμω.
0: Ήταν ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι. Εγώ φεύγω, αυτό θα μείνει.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς την διαβάση για κορυφαία συχνότητα. Γεια χαρά.

0: και Ηλί Κουσκούς. Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής.

0: Πέτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
5: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
6: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα Κλιμίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδα, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά παραμένετε εδώ γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά τα trends που έχουν αφήσει έτσι τη δική τους ιστορία αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Το collaboration που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ήταν αυτό τελικά της Dua Lipa και της Shakira, οι οποίες συναντήθηκαν στη Μαδρίτη όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Κολομβιανής Star και τραγούδισαν μαζί το τραγούδι Antologia. Ανθολογία κοινός, παιδιά, να το πω όπως το λένε εδώ πέρα στα ελληνικά. Να πούμε λοιπόν, τα βίντεο τους γίνανε viral στα social media και έχουν ανέβει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα sites. Χαμούλης, θα έλεγε κανένας. Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο star αγκαλιάστηκαν, με τη Shakira να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της, λέγοντας Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δύο hot γυναίκες στην ίδια σκηνή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ παρέα εκπομπή και είστε στο B-Viral Radio Show. Νταμιάνο Νταβίτ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μαζί με την Dove Cameron. Οι ηθοποιός και ο τραγουδιστής λοιπόν παντρεύτηκαν πριν από λίγες μέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Και να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ανέβασαν οι ίδιοι τις φωτογραφίες του γάμου τους. Έχουν μαζέψει νομίζω 3,5 εκατομμύρια likes συγκεκριμένες φωτογραφίες. Εμένα πολλές φίλες και φίλοι μου έχουν στείλει εδώ και καιρό και μου λένε πάει τον χάσαμε τον Νταμιάνο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Είπε και όλος ο συγκεκριμένος ότι οι καλύτερες μέρες της ζωής μου ήταν αυτές του γάμου μου και είμαι περήφανος να σε αποκαλώ σύζυγό μου, οπότε το χάσαμε το παλικάρι.

0: Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
0: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπι μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νεάκια. Και πέρα από trends, από βίντεο που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και από τα τέλεια posts, έχουμε και Eurovision Mood. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Δημήτρης και επιστρέφουμε.

επιτυχίες back to back και τα νέα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε. Έδωσα ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν φήμες πως η Λίλα θα καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε και η ίδια σε story, δεν ισχύει. Οπότε το παίρνουμε πίσω το συγκεκριμένο γεγονός. Παιδιά, όταν παίρνουμε μία πληροφορία από ρεπορτάζ, πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εμείς πάντως ό,τι θέλαμε. Εσείς.

0: Be viral.
1: Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την

0: κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972 168 769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο. Κέτη. Τηλέφωνο 6975 846858.
5: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
7: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
7: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
9: Πανόραμα 100,8.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Be Viral Radio Show.

λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Φυσικά περιμένω τις παραγγελίες σας και εννοείται έχουμε ανοιχτό το Instagram για να μιλάμε πιο άμεσα. Be Viral Radio Show, το account μας, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και το ρεπορτάζ που μιλάει για μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα είναι κάτι που έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες. Με το δικό μου ρεπορτάζ να λέει ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι εννοώ τώρα με αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μου είχε δώσει το στενό περιβάλλον της τραγουδίστρια, η απάντηση που έλαβα είναι: οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο ή άλλη νομική ενέργεια. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή την πληροφορία έλαβα εγώ. Αυτήν οφείλω να μεταφέρω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, για ρεπορτάζ, καλή μουσική και φυσικά τα trends των ημερών.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Την άκλη μου στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ επικαιρότητα αλλά και πολλά trends, παιδιά. Το Number Challenge έχει κάνει τον κύκλο του TikTok. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάθονται μπροστά από την οθόνη και ο καθένας από τους δύο προσπαθεί να σκεφτεί έναν αριθμό. Στη συνέχεια, ένας προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό του άλλου. Θα μου πείτε, δεν είναι αστείο, Αθηνά. Θα σας πω, παιδιά, όμως, ότι αν το δείτε, είναι αστείο. Κάτι τέτοια trends εμένα με κάνουν και κολλά στο TikTok. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Στήλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Team Athena κλείνει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

Show λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίνητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που είναι Πεμπτούλα ή αλλιώς για εμάς το δεύτερο Σάββατο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be viral.
1: Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 12.

90,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8, η εκπομπή Οιμένων Ελληνικά με τον Κώστα Λιμπερόπουλο ξεκινάει αμέσως τώρα. 12 και 9 πρώτα λεπτούλια, αργήσαμε σήμερα λίγο, αλλά έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας για να ακούσουμε αγαπημένα σας τραγούδια, να μας πείτε και να σας πούμε την καλημέρα μας και να περάσουμε όμορφα έτσι μέχρι και τις 2 που θα είμαστε στην παρέα σας. Και σήμερα χορηγεί της εκπομπής μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδης που βρίσκεται στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ό,τι καλύτερο για την δική σας επιχείρηση, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης θα αναλαμβάνει πλήρως ό,τι εσείς θέλετε να αποτυπώσετε και να δημιουργήσετε για τον επαγγελματικό σας χώρο. Ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά φυλάδια, διαφημιστικές κάρτες, γιγαντοαφίσες, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματικός χώρος, το αναλαμβάνει το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί. Μπορείτε να μπείτε και στα επίσημα social του τυπογραφείου, στο Instagram τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στο Facebook επίσης τυπογραφείο Σαπλαχίδης και η επίσημη ιστοσελίδα saplachidis.gr. Επίσης στην παρέα μας, στο κατάστημα 3Angel, στην οδό Ξηρομερίτου 14. Όταν το κόσμημα αποτελεί έμπνευση και δηλώνει προσωπικότητα. Τα καλύτερα χειροποίητα κοσμήματα διαχειρώσει ο Άννας Ανανιάδου και πολλά ακόμα δώρα θα βρείτε στο κατάστημα 3Angel στην Κατερίνη, στην οδό Ξηρομερίτου 14. Επισκεφτείτε και τα social του καταστήματος, freeangel.gr, στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Νανιάδου και στο Facebook 3Angel. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις παραγγελίες σας και διαδικτυακά μέσω των social. Επίσης στην παρέα μας ο ασφαλιστικός σύμβουλος Αλέξανδρος Γεροντίδης. Ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, παντός είδους οχημάτων, για την κατοικία σας, την επιχείρησή σας, ασφάλειες πυρός, ασφάλειες ζωής, τα πάντα μα τα πάντα τα αναλαμβάνει το γραφείο του κυρίου Αλέξανδρου Γεροντίδη που βρίσκεται στον Μακρύγαλο Πιερίας. Ο Αλέξανδρος Γεροντίδης και οι συνεργάτες του έρχονται στο χώρο σας, σας ενημερώνουν πλήρως για ό,τι εσείς θέλετε να ασφαλίσετε με τις καλύτερες και πιο οικονομικές τιμές και βέβαια συμβαλόμενος με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και τις πιο αξιόπιστες. Αλέξανδρος Γεροντίδης, τον Μακρύγαλο Πιερίας, ασφαλιστικός σύμβουλος για ό,τι εσείς θέλετε να ασφαλίσετε. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας, δεν θέλω να χρονοτρύπω περισσότερο. 12 και 12 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με καλή ελληνική μουσική. Την καλημέρα μου σε όλους σας, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Έτσι θα συνεχίσουμε, ακούγοντας αγαπημένες μελωδίες. Πανόραμα 100,8, το ραδιόφωνο των επιτυχιών. Καλημέρα σε όλους σας. Την καλημέρα μου στην Αθήνα, στη φίλη μας τη Βάγια που μας ακούει από εκεί. Καλημέρα Βάγια, σε σένα και στην οικογένειά σου. Καλημέρα στην Ελένη, την καλημέρα μας στη Χριστίνα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Ναταλία από Γερμανία, από Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μου στον Γιάννη και την Θεόπη. Περαστικά σου Γιάννη μου, να είσαι καλά και σε όλη σου την οικογένεια. Την καλημέρα μου στον Βάγιο και την Σοφία, στον Εκατέσλιγκεν του εξωτερικού. Καλημέρα στον Μάκη και τον Γιώργο από το Ρούσελτσχάιμ. Την καλημέρα μου και στον Νίκο και τον Χρήστο επίσης που μας ακούν από εκεί. Καλημέρα παιδιά. Όλα καλά ελπίζω εκεί στο εξωτερικό. Την καλημέρα μου στην Βασιλική. Πάμε να απολαύσουμε μετά τον Θέμη Αδαμαντίδη και το ολοκαίνουργιο τραγούδι του «Μόνο από εκδίκηση», Νίκο Οικονομόπουλο, που έχετε επιλέξει. Δευτερόλεπτα θα μείνω εδώ στο πανόραμα στο 100,8.

0: Με αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου συμπληρώσαμε 23 λεπτά εκπομπής και κάπου εδώ με ενημερώνουν οι διάφοροι υπολογιστές ότι πρέπει να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας με πάρα πολλά όμορφα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
7: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
6: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
8: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
9: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 23530 41683 και 6949 8484 44.
10: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
12: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
11: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
13: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
14: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
15: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
15: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
14: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
16: Πώς κοιμηθήκατε χτες, Μονή? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
17: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζεται από την
18: πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
19: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Αυτός είναι ο πολύ όμορφος, πολύ ωραίος Γιάννης Στάσιος. Ένα παλιό τραγούδι, αλλά διαχρονικότατο. Ένα φιλί. Λίγο πριν απολαύσαμε Γιάννη Πλούταρχο και έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στους 100,8.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: 100,8 ο Κώστας Λιμπερόπουλος μέχρι και τις 2. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταμάτη, την καλημέρα μου και στην Γεωργία. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη φίλη μας την Πόπη, καλημέρα στην Έλσα από Καλαμαριά. Καλημέρα στον Γιάννη και στον ΚΔΑΠ Νέα Παρέα. Στην Κατερίνη, την καλημέρα μου στο Βαλάντι. Την καλημέρα μου στο Γιάννη από το συνεργείο ZNK Workshop Mechanical Service. Οι καλύτεροι μηχανικοί βρίσκονται εκεί στο Σβαρόνο Πιερίας για το αυτοκίνητό σας. Να καλημερίσω και τους χορηγούς μου. Την καλημέρα μου στον κύριο Αλέξανδρο Γεροντίδη, ασφαλιστικό σύμβουλο. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο το Σαπλαχίδη, εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Πασχάλης Τωριζής έρχεται να μας θυμίσει τι ακριβώς διανύουμε. Διανύουμε φθινόπωρο. Ένα ζεστό φθινόπωρο. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ζεστή. Έτσι θα βγει ο Σεπτέμβρης. Μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχιούλες, αλλά σε σχετική αναλογία πολύ καλός θα είναι ο Σεπτέμβρης. Φθινοπόριασε, Πασχάλης Τρεζής εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8. Αμέσως μετά ακολουθεί Νίκος Μακρόπουλος.

Καλημέρα μας στην Ναταλία που μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Αυτή το ζήτησε. Ξέχασα να αναφέρω και την παρέα της. Την καλημέρα μου στο Στέφανο, στον Ανδρέα και τον Γιασμίν.

0: πάλι λάθος έκανα, για την Γιασμίν, όχι για τον Γιασμίν. Συγγνώμη, Ναταλία μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πριν όμως ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να σας πω κάτι που ίσως σας αφορά.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
0: Καταρχήν, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι είναι Οκτώβρης, ενώ λίγο πριν είπα εγώ ότι είναι Σεπτέμβρης. Το βλέπω και στα μηνύματά σας εδώ, κατευθείαν να με διορθώσετε. Και ο φίλος μου Αλέξης πήρε τηλέφωνο να με διορθώσει. Έχω μείνει στο Σεπτέμβριο εγώ. Τι να κάνουμε. Μπήκαμε στον Οκτώβρη, παιδιά. 7 Οκτωβρίου σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος μου. Να σας πω λοιπόν ότι στην Κατερίνη, στις 17 του Οκτώβρη, θα γίνει μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση για τους καρκινοπαθείς. Τον διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Πιερίας, μια πάρα πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση με τον τίτλο Bike for Life. Το ποδήλατο είναι η ζωή μας. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις στην πλατεία Κατερίνης στις 17 το Οκτώβρη, ημέρα Σάββατο. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική, θα υπάρχει πρόγραμμα πιλάτες, θα υπάρχει χορός, θα υπάρχει και ζούμπα από κάποιον σύλλογο. Οπότε θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην πολύ ωραία εκδήλωση που θα διοργανωθεί στις 17 Οκτώβρη στην πλατεία Κατερίνης από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Πιερίας. Να είστε όλοι εκεί, να στηρίξετε αυτή την εκδήλωση, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Bike for Life. Το ποδήλατο είναι η ζωή μας. Έτσι ονομάζεται η εκδήλωση, με πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Το Σάββατο 17 Οκτώβρη θα είμαστε όλοι εκεί. Στην πλατεία Κατερίνης διοργανώνεται αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση. Νίκος Μακρόπουλος, το τραγούδι που ακολουθεί, και αυτό δικό σας και αγαπημένο. Και μετά επανερχόμαστε με την καινούργια πολύ όμορφη τραγουδάρα από την Κατερίνα Κακοσέου.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μου με το τραγούδι αυτό να στείλω στον φίλο τον Αλέξανδρο, τον Γεροντίδη, τον ασφαλιστικό σύμβουλο. Είναι επιλογή του το τραγούδι. Την καλημέρα μου και στην Μαρία του. Να περνάτε πολύ όμορφα, παιδιά. Το ίδιο τραγούδι όμως το ζήτησε και η Αναστασία, το ζήτησε και η Έλσα από Λεπτοκαριά. Καταπληκτικό τραγούδι, το καινούργιο της Κατερίνας Κακοσέου. Πολύ μελωδικό, πολύ όμορφο. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
2: Οχ, ζεις και εσύ στην ανασφάλεια?
1: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
3: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος, προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
1: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύγιαλος Πιερίας. Τηλέφωνα 23530 41683 και 6949 8484 44.
4: Γάμο! Ξέρει.

0: Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
5: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
4: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
3: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια, απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
2: Πανόραμα 100,8.
7: Πανόραμα. Η ώρα είναι μία.

0: Έτσι ακριβώς όπως μας τα λέει ο Ηλίας Καμπακάκης. Όλα είναι στο μυαλό. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν. Είναι πάρα πολλά και σήμερα τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Πολλές καλημέρες σας. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη δημοφιλέστερη εκπομπή της Πιερίας. Επιμένουμε ελληνικά με τον Κώστα Λιμπερόπουλο καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2. Ακούσαμε τον Ηλία Καμπακάκη για να προλαβαίνουμε έτσι και λίγο τα τραγούδια σας. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.
0: Αυτή την εβδομάδα το προτινόμενο είναι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Τον άνθρωπο που λείπει και θα λείπει. Και όπως έλεγε και ένα τραγούδι του, μου λείπεις. Κρίμα, κρίμα και άδικο. Αυτή την τραγουδάρα προτείνει για αυτή την εβδομάδα η εκπομπή και εγώ προσωπικά με τον τίτλο «Έλα να δεις στην καρδιά μου πως λείπεις». Καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Αμέσως μετά το προτινόμενο ακολουθούν και άλλα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και θα επανέλθουμε με «Σταμάτη γονίδι».

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μου να στείλω στην Νίνα που μας ακούει στον Πλαταμόνα. Καλημέρα στον φθινοπορεινό Πλαταμόνα. Πλέον τέλος τελείωσε το καλοκαίρι. Φθινοπορεινή η κατάσταση σε όλα τα πανέμορφα παραλιακά μέρη. Καλημέρα Νίνα. Την καλημέρα μου στην Άννα. Την καλημέρα μου στα κορίτσια στη Λεπτοκαριά. Στη Βούλα, την Παναγιώτα, την Ιωάννα και τη Δέσποινα. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα. Καλημέρα στην Γιολάντα. Την καλημέρα μας στην Μάρθα από Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου και στο φίλο του Δημήτρη εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο που περιφέρεται με το ταξί του. Καλά δρομολόγια να έχεις φίλε. Την καλημέρα μου στη Χρύσα. Καλημέρα μας στην Ηλιάνα και την αδερφή της την Γιώτα που μας ακούν από Λιτόχωρο. Πώς να σε ξεχάσω, Σταμάτης Γονίδης.

0: Καλώς την καλημέρα μου στον φίλο τον Οδυσσέα. Καλημέρα γορίλα. Αυτό ζήτησε να ακούσει το τραγούδι αυτό. Καλημέρα Οδυσσέα μου. Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Μα είσαι το χειρότερο.
0: Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. 100,8 η συχνότητά μας, αλλά μπορείτε και μέσα από τη σελίδα μας να μας ακούτε οπουδήποτε στην Πιερία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, οπουδήποτε στον κόσμο, αρκεί να πληκτρολογήσετε σωστά www.panoramafm.gr.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Πάμε να απολαύσουμε ένα τραγούδι με την Αναβίση. Επιλογή δική σας και αυτό. Τι γίνεται ρε παιδιά με την Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα? Και εσείς διαβάζετε και εγώ διαβάζω. Το λένε και στις ειδήσεις, στα πρωινάδικα όλα. Μέγα θέμα. Όλα τα είχαμε. Εδώ ο κόσμος χάνεται, βαρκούλες αρμενίζουν. Και ασχολούμαστε με την συναυλία της Αναβίση, η οποία έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή η υπερπαραγωγή που στήχησε 10 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, ήταν τα έξοδα για να στηθεί η υπερπαραγωγή συναυλία της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Βέβαια τα εισιτήρια ήταν αρκετά τσουχτερά. Νομίζω το χαμηλότερο ξεκινούσε από 60-70 ευρώ και το μεγαλύτερο έφτανε 400 με 500 ευρώ με προνομιακή θέση. Τώρα 400 και 500 ευρώ, εντάξει. Καλύτερα να βάλω YouTube για να ακούσω Αναβίση. 500 ευρώ δεν δίνεις έτσι. Και 400. Λοιπόν, και υπάρχει μια κόντρα τώρα με τον δημιουργό, τον Νίκο Καρβέλα, χρόνια σύντροφο της Αναβίση και πατέρα των παιδιών της και συνθέτη πολλών τραγουδιών. Στη συναυλία η Αναβίση ερμήνευσε 50 τραγούδια, τα οποία 47 ήταν του Νίκου Καρβέλα. Έγινε και ένα μπάχαλο λίγο με τον Νίκο Καρβέλα, που δεν παρευρέθηκε στη συναυλία, ζητάει και τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια. Η Άννα Βύση είναι αρνητική, δεν του τα δίνει η εταιρεία παραγωγής και η Άννα Βύση, και γίνεται ένα μπάχαλο, έτσι να μην σας κουράζω περισσότερο. Τέλος πάντων, για να κλείσω το θέμα, θα πω αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της αναφοράς μου στο θέμα Αναβίση Νίκο Καρβέλα. Εδώ ο κόσμος καίγεται, βαρκούλες αρμενίζουν.

0: μια πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8. Κώστας Λιμπερόπουλος. Με το τραγούδι αυτό του Νότη Παγιαννάκη θα οδηγηθούμε στο πρώτο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και στην ολοκλήρωση του τρίτου ημιώρου. Εδώ μου γράφει ένας φίλος: Κώστα, είναι διαφημιστικά κόλπα αυτά που γίνονται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Το πιστεύω απόλυτα, φίλε μου. Αυτές οι κόντρες είναι απλά και μόνο για να υπάρχουν έτσι στο στερέωμα και να αποπροσανατολίζεται ο κόσμος από τα σημαντικά προβλήματα. Η συναυλία της Άννας Βύση κόστησε 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Άννα Βύση από τη συναυλία, από ό,τι λέγεται και γράφεται, εισέπραξε 7 εκατομμύρια ευρώ, οπότε μόνο κερδοφόρα δεν ήταν η συναυλία, αλλά ήταν ζημιογόνα, μπήκε και 3 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Πώς είναι έτσι τα εκατομμύρια, ρε παιδιά? Δηλαδή, σαν στραγάλια τα μετράνε αυτά τα εκατομμύρια. Και εμάς μας λείπουν 99 ευρώ για να συμπληρώσουμε το κατοστάρικο. Δίνει τα φιλιά. Νότης Παγιαννάκης, αμέσως μετά θα οδηγηθούμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 1:30, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και τους χορηγούς της εκπομπής και θα επανέλθουμε για τα τελευταία 30 λεπτά με δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
6: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
7: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
6: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
8: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος, προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
9: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύγιαλος Πιερίας. Τηλέφωνα 23530-41683 και 6949-8484-444.
10: Πανόραμα 100,8.
11: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του brand. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
12: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
13: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
14: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
13: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
15: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
16: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, Μην ξεχνιόμαστε.
17: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
16: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
18: Πανόραμα.

Αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Με τον Γιάννη Κότσιρα επανήρθαμε στο τελευταίο ημίωρο, στα τελευταία 20 λεπτά για να ακριβολογούμε. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, κακός, πολύ κακός. Έπρεπε να είστε από τις 12 εδώ στην παρέα μου. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Κώστας Λιμπερόπουλος, η εκπομπή Οημένων Ελληνικά καθημερινά από τις 12 μέχρι και τις 2. Την καλημέρα μου στην Έγλη. Καλό μεσημεράκι να την ευχηθώ. Καλημέρα Έγλη μου, την καλημέρα μου και στο Σωτήρι σου, την καλημέρα μου και στον μικρούλι σου Βυρονάκο, και φυσικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην Όλγα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μου να στείλω στην Μαριάννα. Ζήτησε να ακούσει Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα Μαριάννα, καλό μεσημεράκι να έχεις. Και όλη μέρα έτσι να σου πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Στέφανο. Την καλημέρα μας στην Τίνα Πολυτόχωρο. Παιδιά, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Μετά τις 1.30 δεν μπορώ να μεταδώσω τραγούδια, το καταλαβαίνετε. Θα μεταδοθεί ο Μαζονάκης, άλλα δύο τραγουδάκια και θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ποτέ, ποτέ. Γιώργος Μαζονάκης. Καλημέρα Μαριάννα.

Και είμαι σίγουρος ότι και εσείς το σιγοτραγουδάτε. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Από την Γλυκερία, πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σάκη. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Την καλημέρα μου στον Νιόνιο. Καλημέρα Νιόνιο. Την καλημέρα μου και στην πρωινή παρέα τον Θωμά και τον Μάκη. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ό,τι και να γίνει, απλά θυμίσου.

Αφού το προηγούμενο τραγούδι της Γλυκερίας ήταν πρώτο τελευταίο, αν το πάμε με τη σειρά και σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει, αυτό είναι το τελευταίο. Εδώ μου γράφει η φίλη μας η Ναταλία, έλα ρε Λιμπερόπουλε, σε παρακαλώ μείνε περισσότερο. Πώς θα μείνω περισσότερο? Είναι και 52, μέχρι να τελειώσει το τραγούδι θα πάει και 55. Πέφτουν τα διαφημιστικά και οι χορηγοί μας. Αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Ναταλία, να είσαι από νωρίς αύριο και εσύ από τις 12, όπως και όλοι σας εσείς που μπήκατε κάπως αργά σήμερα στην συχνότητά μας και στην εκπομπή μας, αύριο νωρίτερα. Αφήστε λίγο την δουλειά ρε παιδί μου, ακούστε 2 ώρες Λιμπερόπουλο και μετά συνεχίζετε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την μεγάλη και σήμερα συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Το ραδιόφωνο που μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο μαζί σας στις 12 η ώρα για αυτήν την πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τραγουδάρες από το σήμερα αλλά και από το κοντινό ή και λίγο μακρινό χθες. Να περάσετε πολύ όμορφα για ό,τι και αν κάνετε. Η μέρα βοηθάει, είναι πολύ καλή μέρα, πολύ ζεστή. Απλά και μόνο αυτό που κάνετε να εκφράζει απόλυτα τον εαυτό σας. Την καλημέρα μου να στείλω στην Θάσο, εκεί στην Κρυσταλένια. Καλημέρα Κρυσταλένια. Την καλημέρα μου και στην αδερφή σου τη Μέρη. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να είστε πάντα πολύ καλά. Αυτά από μένα, να μην χρονοτριβώ περισσότερο, να σας ευχηθώ τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα είμαι πάλι εδώ, 12 ακριβώς. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
4: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
3: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
5: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος, προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
6: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 23530-41683 και 6949-8484-444.
7: Πανόραμα.
8: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100,8.

Αγαπητοί μου φίλοι, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάει και σήμερα η εκπομπή Like στη Μουσική, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Είμαστε καλά, νιώθουμε υπέροχα. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική παρέα. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και ξεκινάμε.

στα social media, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε αν είναι ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Νίκο Καρβέλα ζητάει 200.000 ή 300.000 ευρώ, παιδιά, από ό,τι διαβάζουμε εδώ, από την Άννα Βύση.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
11: Πανόραμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

παίζουμε την καλύτερη μουσική εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από παντού, από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Εννοείται στο Live 24. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στο Αγρίνιο, έτσι που έχω πάρα πολλούς φίλους, μου στέλνουν μηνύματα. Τα φιλιά μου στη Λίμνο, τα φιλιά μου στον Εύρο, τα φιλιά μου στην Καλαμάτα, τα φιλιά μου στην Πάτρα. Παιδιά, παντού στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε.

Να στείλω τα φιλιά μου και στο Ολιβέρι, στη Χίο, στα Γιάννενα, παιδιά παντού. Από το Live 24 μας ακούτε από παντού. Και αυτή η αγάπη σας μας δίνει και εμάς δύναμη, να μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω, έτσι. Και να ακούμε εννοείται την καλύτερη μουσική παρεούλα και να λέμε εδώ τα κουσκούς μας και τα νέα μας από τη Showbiz, Gossip, ό,τι καινούριο υπάρχει εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική.

γίνεται, παιδιά, με τον Ντέρτη στον Αντένα. Στην αρχή μεγάλος ενθουσιασμός, όλοι το είδαμε. Χαμός, τώρα πού πήγε ο ενθουσιασμός? Ποιο σύριαλ, ποια ταινία μάλλον σας θυμίζει αυτό το σύριαλ? Παιδιά, δεν με ενθουσίασε, να πω την αλήθεια.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.

0: 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
2: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα.

0: αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
3: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
1: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 3.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαρυγιάννη.

μικρότερος γιος του Γιάννη Πλουταρχού πήρε το μικρόφωνο και αυτός πήρε μάλλον το μικρόφωνο. Η φωνή του μας θύμισε το Γιάννη Πλούταρχο. Παιδιά, τι θα γίνει με αυτή την οικογένεια, εντάξει. Όλα του τα παιδιά τα έκανε τραγουδιστές. Όλα του, δεν ξέρω παιδιά. Πολλοί βρίζουν μέσα στα social, το έχετε δει. Άλλοι λένε μπράβο, άλλοι κρίνουν και βρίζουν. Λοιπόν, νομίζω και τη μία την κόρη του. Δεν θυμάμαι παιδιά πόσες κόρες έχει ο Πλούταρχος. Νομίζω δύο γιους έχει σίγουρα. Και τρεις κόρες, δύο, δεν θυμάμαι παιδιά. Τέλος πάντων, ζωή να έχουν τα παιδιά. Τη μία του την κόρη την έκανε τη Τζέι πρόσφατα.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Άρης στο Λέοντα. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Αρχίζουμε, μαθαίνουμε και τα ζώδια τώρα, βλέπετε. Λοιπόν, έρχεται για να μείνει. Αλαζονία, παρεξηγήσεις και προσβολές. Προσοχή.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες, ας μιλήσουμε για το ζυγό. Ναι, αυτό το ζώδιο. Τον υποτίμησες επειδή χαμογελά? Μεγάλο λάθος, την πάτησες. Μη σε ξεγελάει η γλύκα και το χαμόγελο.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα... Δεν αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Δημήτρη Ουγγαρέζο για Γιάννη Τσιμιτσέλη. Δεν θέλω, λέει, να τον δω. Θα φύγω όταν έρθει καλεσμένο. Δεν με ενδιαφέρει. Κόντρα συνεχίζεται, παιδιά, με αυτού του δύο.

αυτά και με αυτά, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Δεν πειράζει όμως, αγαπημένοι μου φίλοι, εσείς μένετε εδώ να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη σας στέλνει την αγάπη της. Και φυσικά να προσέχετε.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
4: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
7: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
0: Πανόραμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
7: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 2315-10-29-937.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια, απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
0: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61-191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
1: Πανόραμα 100,8.
10: Πανόραμα. Πανόραμα.
11: Η ώρα είναι 5:30.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76823.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: και μερακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.
2: Ό,τι

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
10: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει, θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ, όχι μόνο να παίρνεις. Δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά πράγματα και καλά να πούμε. Χρόνια πολλά σε Βάκφο, Πολυχρόνη, Πολυχρονία, Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την νευραλγία του τριδήμου και Παγκόσμια μέρα Βάμβακος, Παγκόσμια μέρα επίσης για την αξιοπρεπή εργασία. Τα ακούτε εσείς εκεί. Τώρα, σαν σήμερα το 1571, ο χριστιανικός στόλος, προσέξτε με, χριστιανικός στόλος, υπό τον Δον Χουάν Ντε Αούστρια, καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Κατά την διάρκεια της ναυμαχίας, σκοτώνει τον άβραχο των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά, η ναυμαχία της Ναυπάκτου, αν την έχετε ακουστά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών και έχουμε αρκετά από ό,τι βλέπω, αλλά εγώ θα διαλέξω ένα. Δυστυχώς λόγω χρόνου. Χαιρετισμού σε Βάσο, Μπάμπη και Όλγα. Η Όλγα μας γράφει. Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά για λίγα λεπτά μας θυμίζει ότι υπάρχει πάντα κάτι όμορφο. Καλή συνέχεια σε όλους. Πολύ σωστή παρατήρηση σου, Όλγα. Μπράβο.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
1: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου.

0: βρίσκοντας το σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα. Η ώρα είναι 7.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα περάσουμε καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Πήγα σε medium, χτύπησε την πόρτα και ρώτησε «Ποιος είναι?» Έφυγα. Δεν ήταν καλό medium.

social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επιτόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σήμερα από Netflix. I am mother, είμαι η μητέρα. Μετά την εξαφάνιση της ανθρωπότητας, λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα κορίτσι μεγαλώνει σε ένα υπόγειο καταφύγιο υπό τη φροντίδα ενός προηγμένου ρομπότ που αποκαλείται μητέρα. Λίγο AI στοιχεία μέσα προφανώς. Όταν εμφανίζεται μια τραυματισμένη γυναίκα, όλα όσα πίστευε αρχίζουν να καταραίουν. Ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εμπιστοσύνη αλλά και τον έλεγχο. Πραγματικά καθηλωτική και μία από τις αγαπημένες μου.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η πόλη έχει τον δικό της θόρυβο. Εμείς της δίνουμε την κατάλληλη μουσική. Γι' αυτό μείνε μαζί μας.

τέλος η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλή δύναμη στο δουλειά κάνετε. Και φυσικά με συνέπεια σας θέλω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Ολύμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: απολαυστικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23.

0: Πιτσαμπιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973 22 83 73 και στα social media.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πανόραμα 100,8. Κατερίνη. Έχετε την αγάπη μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους φοιτητές και σε όλους τους καθηγητές, τους δασκάλους. Είμαι ο Νίκος ο Πατρής. Ακούτε Ταξίδι στις Μελωδίες και θα τα λέμε έτσι κάθε Τετάρτη. Η πρώτη εκπομπή της χρονιάς μας, έτσι, πιστεύω να πάει καλά, να έχουμε έτσι όμορφες συζητησούλες με φίλους, φίλες, συναδέλφους και όχι μη. Και πάμε στο πρώτο μας τραγουδάκι, έτσι να σας το αφιερώσω. Ο Άγγελός μου. Στίχη Νίκος Μωραΐτης, μουσική Στέφανος Κορκολής. Αφιερωμένο για όλους σας, για όλους που περνάνε έτσι χαλαρά την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Καλώς σας ήρθα λοιπόν.

Κάθε βράδυ σε περιμένω, αλλά νιάρα έτσι για όσους το γνωρίζουν πιο παλί, στίχη μουσική Μάρκος Βαμβακάρης. Και το ακούσαμε από τον Γιάννη Κότσιρα. Μια πάρα πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση. Και περνάμε στο επόμενο τραγουδάκι έτσι γρήγορα γρήγορα. Στη Γιώτα Νέγκα, καλά καταλάβατε. Ανοιχτοί λογαριασμοί, στίχη Οδυσσέας Ιωάννου, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Είχαμε να τα πούμε τέλη Μαΐου. Πώς περάσατε το καλοκαίρι σας? Δύσκολα, εύκολα, μπάνια, μαυρίσαμε, πολλή δουλειά? Όλα κύλησαν καλά, αλλά έχουμε και την ακρίβεια ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, βαδίζουμε όλοι μαζί προς τα πάνω, τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τους ανοιχτούς λογαριασμούς από τη Γιώτα Νέγκα.

0: ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2315104540.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
7: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
8: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2310-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
10: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
11: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρής βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Φίλες και φίλοι, Πανόραμα 100,8 από το κέντρο της Κατερίνης, 7 Οκτωβρίου. Να πω ξανά ότι είναι η πρώτη μας εκπομπή, ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε στον αέρα, μας ακούτε ζωντανά. Και πρώτος μου καλεσμένος έτσι για σήμερα, δεν θα πω ότι είναι καλλιτέχνης, δεν θα πω ότι είναι μουσικός, ούτε τραγουδιστής, αλλά είναι ένας άνθρωπος με ανησυχίες στα πολιτιστικά δρόμενα, ένας άνθρωπος με ανησυχίες από το, πώς να το πω ρε παιδί μου, από το πιο άσχετο θέμα ενός χωριού, ενός αντικειμένου, μέχρι το πιο σχετικό πάνω στο αντικείμενο που εργάζεται κιόλας και που εργαζόταν και εργάζεται και θα μας τα πει ο ίδιος. Φίλε μου Θεόφιλε, σε καλωσορίζω. Θεοχάρη, συγγνώμη. Φίλε μου Θεοχάρη, σε καλωσορίζω.
1: Να είστε καλά.
0: Έλα έτσι κοντά κοντά στο μικρόφωνο. Θεοχάρης Στήλος από την Σκοτίνα Πιερίας.
1: Μάλιστα.
0: Τα λέω καλά?
1: Τέλεια.
0: Και το γεγονός αυτό είναι που σε κάλεσα, Θεοχάρη, είναι το γεγονός της εβδομάδος. Γιορτή Καστάνου στη Σκοτίνα Πιερίας.
1: Ένας θεσμός 10 χρόνων.
0: 10 χρόνια.
1: Περάσαν ακριβώς 10 χρόνια από την πρώτη ιδέα που είχε ο σύνδεσμος εθελοντών Σκοτίνας. Είχε την ιδέα να διοργανώσει την πρώτη γιορτή Καστάνου.
0: Και
1: στο χωριό μας.
0: Πήγε καλά η πρώτη γιορτή? Ήσουν εκεί, ήσουν παρόν, ήσουν έτσι από τους...
1: Ήμουνα και το χάρηκα στον κόσμο.
0: Ήσουν ενεργό στο σύλλογο?
1: Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Στο σύλλογο δραστηριοποιούμε τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ότι είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Πνευματική Κίνηση Σκοτίνας.
0: Πνευματική Κίνηση Σκοτίνας. Εγώ προσωπικά χαίρομαι που σε γνωρίζω. Το έχω πει και σε άλλες παρέες. Έτσι που
1: και εμένα με τιμά ιδιαίτερα φιλία σου.
0: Που βρισκόμαστε. Είσαι ένας άνθρωπος έτσι που βλέπεις ανοιχτά. Δεν είσαι μέσα στο καβούκι σου, δεν έχεις παροπίδες. Και αυτό είναι πολύ καλό για το χωριό. Πως ένα χωριό λίγων κατοίκων, 800 άτομα.
1: 830.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν απατώμα.
0: Προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση και σε δύσκολες εποχές με γιορτές, εκδηλώσεις καστάνου, γιορτή μανιταριών.
1: Και τρούφας.
0: Τρούφας. Και δεν συμμαζεύεται. Είστε εκεί πολύ. Πες μας λίγο, πάρτα από την αρχή. Πάμε για το Σαββάτο αυτό. Τι θα έχουμε καλεσμένους, ποιο θα ακούσουμε και εγώ σαν μουσικός, ποιος θα παίξω. Γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, Νίκο μου, να κάνουμε μια εισαγωγή και να πούμε λίγα πράγματα για τους ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν είναι τίποτα σίγουρο ότι θα πετύχει. Και εμείς αυτό που κάνουμε το αγαπάμε και το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Πρώτον, δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι συγκινούμε ιδιαίτερα όταν αναφέρομαι στο χωριό μου. Η γιορτή του Κάστανου που περιμένουμε, είπαμε ότι είναι μια γιορτή ορόσημο. Πρώτον, γιατί κλείνουμε τα 10 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να προβάλλουμε αυτό το ιδιαίτερο προϊόν και να το κοινωνούμε στην αγορά της Κατερίνης και αλλού.
0: Φυσικά, όλοι λένε για τη Σκοτίνα.
1: Είναι ιδιαίτερο γιατί το υπέραφος είναι αυτό που κάνει ιδιαίτερο το κάστανο της Σκοτίνας. Και δεν το λέω εγώ, το ισχυρίζονται ακόμα και η καστανοπαραγωγή της Μελιβίας, του Πηλίου.
0: Α, έτσι, το παραδέχονται.
1: Το παραδέχονται ακριβώς.
0: Τώρα σου λέει τώρα ο Όλυμπος, άλλα χώματα.
1: Γενικότερα ο Όλυμπος έχει αυτή την προβολή, να το πω έτσι. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι οι 12 θεοί τον επέλεξαν για την οικία. Κάτι βρήκαν αυτοί.
0: Σωστό,
1: οπότε
0: σωστό.
1: Και τα προϊόντα του εδώ, της περιοχής, έχουν κάτι ιδιαίτερο.
0: Και έτσι είναι. Και τα προϊόντα του και οι άνθρωποι και στους πρόποδες είμαστε όλοι ευλογημένοι, ρε παιδί μου. Εδώ γύρω-γύρω όλοι έχουμε να λέμε και όλοι έχουμε να βλέπουμε πράγματα ωραία, όμορφα. Απλώς θέλουμε να τα καλλιεργήσουμε και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα.
1: Εμείς θέλουμε να μάθουν όλοι. Το κάστανο της Σκοτίνας είναι γνωστό τοπικά. Αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα brand name για το κάστανο, το οποίο θα φεύγει, δεν συζητάμε πέρα από τη Σκοτίνα, αυτό είναι ήδη. Και το έχει γίνει πολλή δουλειά στο σύλλογο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να γίνει γνωστό ευρέως.
0: Δηλαδή θέλετε να πετύχετε να κάνετε
1: δηλαδή,
0: ένα...
1: Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με την γιορτή μανιταριού και τρούφας Σκοτίνας Ολύμπου, που προσθέσαμε δίπλα στη λέξη Σκοτίνα και τον Όλυμπο που από μόνο το έχει απήχηση, θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα brand name για αυτό το προϊόν.
0: Αυτό πρέπει όμως συλλογικά όλοι μαζί.
1: Αυτό θα πρέπει πραγματικά να το δουν πρώτα οι καστανοπαραγωγοί εκεί τοπικά, να το αγκαλιάσουν σαν ιδέα. Θα πρέπει να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία ευρύτερα, η δημοτική αρχή, η περιφέρεια.
0: Και να ξεφύγει μετά από τα όρια του, της πιερίας, να γίνει ένας συνεταιρισμός, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι με λίγα λόγια, και να το τρέξετε
1: τώρα
0: δυναμικά.
1: Τώρα μάμας αυτό είναι έτσι. Ουσιαστικά, και μακάρι να βρίσκει το δρόμο της υλοποίησης σιγά σιγά.
0: Νομίζω ότι με προσπάθεια και συλλογικότητα όλα πετυχαίνονται.
1: Και με θέληση, θα πω.
0: Και με θέληση, φυσικά. Χωρίς θέληση και εθελοντισμό
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας τώρα, εσείς που μας ακούτε. Υπάρχει ένα επιτελείο, υπάρχει ένα δέλτα σίγμα. Υπάρχουν 5 άνθρωποι, 10, δεν ξέρω, 20.
1: Που κάνουμε πολλή δουλειά στο επικοινωνιακό κομμάτι. Το κυνηγάμε πολύ.
0: Ναι. Εγώ θα πω ότι το έχετε φέρει, τις εκδηλώσεις σας τις έχετε βγάλει έξω από το νομό και έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή, τις προάλλες ήταν καλεσμένοι και οι Ιταλοί.
1: Ναι, είχαμε αντιπροσωπευτικό χορευτικό συγκρότημα και μουσικό από Ιταλία.
0: Ναι, πώς προκύπτει αυτό τώρα?
1: Και μάλιστα εδώ θα αναφέρω ότι ίσως είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στην Πειραιά που έχουμε αδελφοποιηθεί με 2 συλλόγους της Ιταλίας.
0: Ναι, να το αναφέρεις αυτό, να το ξέρουμε, να το γνωρίζουμε, για να κάνουμε τη βόλτα μας, την εκδρομή μας.
1: Ακριβώς.
0: Και τις εκδηλώσεις
1: μας
0: στην Ιταλία.
1: Είμαστε αδελφοποιημένοι με τον πολιτιστικό σύλλογο του Κανόλου. Είναι ένα νόσο μικρού δήμου στο Ασπρομόντε. Προσέξτε τη λέξη. Ασπρομόντε, Ασπροβουνό. Είναι ελληνικής καταγωγής κάτι. Και αυτό που ζητάνε είναι μια σύνδεση με τη μητέρα πατρίδα. Σκέψου τώρα, 8 αιώνες ζωής εκεί ο ελληνισμός και διψάει ακριβώς για αυτή την ελληνική σπίθα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό δίνουμε. Και με το Δήμο του Μελικούκου, είναι ο δεύτερος σύλλογος. Στο πρόσφατό μας ταξίδι που κάναμε το Μάρτιο με μέλη του Δέλτα Σίγμα εκεί, υπογράψαμε και τη σχετική πράξη.
0: Έγινε όλη η κίνηση αυτή, έτσι, όλη η αδελφοποίηση.
1: Μεγάλη κίνηση, μεγάλη κίνηση.
0: Αυτό τώρα, σαν αποτέλεσμα το Σαββάτο, θα έχουμε από αυτά, από αυτές τις...
1: Όχι. Αυτό το Σάββατο το περιορίσαμε στενά, να το πω έτσι. Θα αντιπροσωπευτούν οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι, οι Θρακιώτες, οι Μακεδόνες.
0: Το πάμε λίγο στο μοσαϊκό της Ελλάδος.
1: Στο μοσαϊκό της Ελλάδος θα είναι.
0: Μάλιστα. Χορευτικά και από Θεσσαλονίκη.
1: Χορευτικά θα είναι από όσα πεντοπλήσαν από Θεσσαλονίκη. Θα είναι από την Κρήτη.
0: Κατερίνη. Και τοπικά φυσικά, το χωριό σας σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα βγάλει το χωριό σας, τι τραγουδιά θα βγάλει, πρόεδρε, ξέρεις? Έτσι τοπικά. Θα τα τραγουδήσουνε όπως κάνουν.
1: Έχουμε μια πλούσια μουσική παράδοση στο χωριό μας. Έχουμε τον Μανώλη Παπαγεωργίου, ο οποίος διέσωσε ένα, μπορώ να πω, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μουσικής μας παράδοσης. Ο πλέον
0: εγώ το γνωρίζω,
1: ειδικός, γιατί... ειδικός, ναι, να μιλήσεις ως μουσικός.
0: Εγώ γνωρίζω μένα πολλά τραγουδία του πραγματικά, και που είναι και μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει το Άνοιξαν τα δέντρα όλα. Έτσι.
1: Αυτά προσέξτε με, έχουμε κάνει δουλειά στο χορευτικό μας κομμάτι και αυτά θα τραγουδηθούν από τους χορευτές.
0: Τέλεια. Τέτοια να
1: γιατί,
0: ακούω.
1: Η παράδοση δεν είναι μόνο το ορχιστρικό κομμάτι. Παράδοση είναι ο χορός. Παράδοση είναι η ικανότητά μου να τραγουδήσω.
0: Συμφωνώ.
1: Κάποτε αυτό που συζητούσα με τους παλιότερους και με τον παππού μου και με γεροντότερους, είχα μια τάση να συζητώ για να μαθαίνω πώς διασκεδάζαν τότε. Και λέει, Θεοχάρη, δεν υπήρχαν η άνεση και τα ηλεκτρονικά μέσα που έχετε σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Εμείς τραγουδούσαμε.
0: Ο
1: με
0: χορός,
1: μια φλογέρα, με ένα κλαρίνο.
0: Ο χορός δίπλωνε, γυναίκες, άντρες, πότε γυναίκες, πότε άντρες μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Και γινόταν
1: όλο. Εμείς θέλουμε να το αναβιώσουμε αυτό.
0: Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό αυτό, γιατί έτσι θα μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται και οι παλιοί πάλι. Έτσι, γιατί τα έχουμε ξεχάσει τα ήθη.
1: Σίγουρα αλλάζει, να το πω έτσι. Αν πάρουμε και έχουμε παραστάσεις, υπάρχουν κάποια μουσικά βίντεο της δεκαετίας του 50 που έχουν διασωθεί. Αν παρακολουθήσουμε τον τρόπο που διασκέδασαν, θα δούμε διαφορές και στον τρόπο εκτέλεσης των τραγουδιών,
0: ναι,
1: αλλά και στον τρόπο που χορεύουν. Ας κρατήσουμε όμως τουλάχιστον οι σύλλογοι μια πηξίδα για το πώς ήμασταν.
0: Τι είναι, μας καλούνε?
1: Η κόρη μου.
0: Κόρη σου. Θα τη δώσουμε χαιρετίσματα.
1: Προφανώς με είδε γι' αυτό.
0: Το όνομα.
1: Όλγα.
0: Όλγα, χαιρετισμούς εδώ από την Κατερίνη, από το κέντρο της Κατερίνης. Ο παπάς είναι σε
1: μας
0: καλά χέρια. Μας
1: ακούει από
0: να ξέρεις. Λοιπόν, τώρα μιας και μιλάμε έτσι για την παράδοση, να κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε Μενεξέδες και Ζουγκούλια από τον Δημήτρη Μπάση, ένα παραδοσιακό τραγούδι, που θα έχουμε την τύχη να τα ακούσουμε και εκεί, live, γιατί πολλοί χορευτές, πολλά χορευτικά μας το ζητάνε για να χορέψουν το βάλς. Για πάμε, φίλες και φίλοι.

0: Μένε ξέδες και ζουβούλια, φίλες και φίλοι, το παραδοσιακό μας τραγούδι από το Ιόνιο, και άλλοι λένε και από τη Μικρά Ασία, έρχεται από κάποια νησιά εκεί κοντά τα Δωδεκάνησα. Εμείς το καλοδεχόμεθα, έτσι το παίρνουμε μέσα μας και το βγάζουμε και το χορεύουμε και το παίζουμε και το μαθαίνουμε και στα παιδιά, και βλέπουμε ότι περνάνε και στα μικρά παιδιά τέτοια όμορφα τραγούδια. Έλεγες, Θεοχάρη, ότι πλέον η Σκοτίνα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανοίξει την αγκαλιά της και βρίσκεται με πολλά μέλη, και από Κατερίνη, από ό,τι...
1: Έχουμε την ευτυχία να είμαστε ουσιαστικά στον νομό Πιερίας, αλλά πολύ κοντά και στον νομό της Λάρισας. Mm-hmm. Τα μικρά χωριά, όπως γνωρίζεις, οι υποχρεώσεις, οι κοινωνικές, οι ασχολίες των κατοίκων είναι πολύ μεγάλες. Αλλού δεν υπάρχει χρόνος, γιατί ειδικά το καλοκαίρι δραστηριοποιούμε από το πρωί εποχιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλοι δουλεύουν το βράδυ.
0: Έτσι, έτσι είναι, όπως το λες. Και πρωί και βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Για να βγει η δυσκολία.
1: Δεν βγαίνει η ζωή στην Ήπεθρο τόσο εύκολα όπως και κάποιοι νομίζουν.
0: Ναι.
1: Έχει τις δικές προκλήσεις, τα δικά της βάσανα. Οι σύλλογοι.
0: Εγώ βλέπω όμως τη Σκοτίνα, ρε παιδί μου. Βλέπω ξένο αυτό. Κόσμο. Θέλω να πω, βλέπω τους παραθεριστές. Πώς να το πω, βλέπω καινούργια σπίτια.
1: Έχουμε
0: έρχονται
1: ανοίξει.
0: Εκεί, αγοράζουν πράγματα. Δηλαδή, πράγματα εννοώ, οικόπεδα, σπίτια. Απ' τη μία χαίρομαι που γίνεται αυτή η ανάπτυξη, γιατί πάντα θέλουμε την ανάπτυξη σε όλα τα χωριά και σε όλους τους τομείς. Απ' την άλλη, μήπως θα χάσει την ταυτότητα η Σκοτίνα, ή στηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι το χωριό?
1: Αυτό θα πω, ότι εμείς ο σύλλογος ανοίξαμε την αγκαλιά μας και αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ξένο κόσμο ο οποίος πραγματικά στηρίζει.
0: Ορίστε.
1: Και θα σου καταθέσω και κάτι εδώ. Όλοι αυτοί που ουσιαστικά στηρίζουν και βοηθούν τη Σκοτίνα είναι άνθρωποι που ψάχναν ένα χωριό.
0: Ορίστε.
1: Η Σκοτίνα είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους.
0: Τέτοια θέλουμε να ακούμε, γιατί είσαι ανοιχτός άνθρωπος κι εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά επικροτείς όλη αυτή την κίνηση. Δεν το βλέπεις με κακία, δεν το βλέπεις
1: καθόλου,
0: με...
1: Όχι, καθόλου. Για μένα όλοι έχουν να προσφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να κλείνουμε τις εικόνες. Ας μιλήσουμε λίγο με κάποια παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Πού θα ήταν η Επανάσταση η Ελληνική, αν δεν υπήρχαν οι Φιλέλληνες?
0: Σωστό. Πολύ σωστά. Το πήγες πολύ πίσω, αλλά εντάξει, σωστό.
1: Θα πάω στην απαρχή της ύπαρξής μας. Αυτοί μαζέψαν το χρήμα, το αρχικό. Δεν είναι απλά πήραμε τα όπλα και ξεσκοχωθήκαμε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, συμφωνώ. Έπαιξαν και αυτοί το ρόλο τους, φυσικά. Και ήταν και γνώστες, δηλαδή είχαν και το. Όταν είσαι, ξέρεις, έξω από το πόλεμο, έξω από το χορό, σκέφτεσαι και αλλιώς, τα βλέπεις και διαφορετικά.
1: Πιο ψυχρά.
0: Μπράβο.
1: Πιο όρημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει κόσμος οι οποίοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν. Ζουν έξω από το χωριό. Οπότε το χωριό έχουν μια οπτική που δεν μπορεί να την έχει μέσα από το χωριό. Στο πώς το βλέπεις.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Ας έρθουμε τώρα στη θέση τους, γιατί θα πρέπει πρώτα να αναζητήσεις γιατί αγάπησαν αυτό το χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Και το κάνει αγάπη το. Δεν είναι απλά βουνό, πεδιάδα, θάλασσα. Δεν είναι το ότι είναι η πατρίδα του Ορφέα και είναι τα Λίβεδρα. Δεν είναι ότι κοντά στον Παντελεήμονα.
0: Το Δίον δίπλα.
1: Το Δίον. Δεν είναι ο Πλαταμόνας. Ναι, δεν, ναι. δεν.
0: Ευλογημένος τόπος. Δηλαδή, τώρα αν έφερες, είπες πέντε πράγματα, πέντε τόπους και είναι όλα τα top της Πιερίας.
1: Σαν σου ζωγράφησε ένα τοπίο για το ναι, που βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα ένας ξένος εισαγωγικά, ένας άνθρωπος της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, ίσως του λείπουν αυτές οι εικόνες και τα βρίσκει εκεί στην Σκοτίνα ή στην περιοχή γενικά, γιατί και ο Παντελήμονας έχει μια ανάπτυξη. Αλλά προκειμένου τώρα μιλάμε για τη Σκοτίνα, γιατί.
1: Η Σκοτίνα είναι το τελευταίο χωριό, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, μα το δούμε από οικονομικοτεχνικής άποψης,
0: mm-hmm.
1: σαν το χωριό που θα έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε λίγα χρόνια. Σκέψου, Πλαταμόνας έχει κορεστεί, η πόλη επίσης.
0: Mm-hmm. Λες,
1: η Σκοτίνα έχει μείνει. Και εγώ το κάνω μια έτσι.
0: Εντάξει, και η Λεπτοχαριά είναι πολύ δυνατός έτσι τομέας, αλλά έχει γεμίσει και αυτό.
1: Έχει
0: έτσι,
1: γεμίσει, ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Περιθώρια ανάπτυξη έχουμε μόνο εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί. Αυτό ίσως είναι και ένας ακόμη λόγος που το βλέπουν και αρχίσουν το δέσιμο.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι. Είδες, αν δεν είσαι και λίγο έξω από τον περίγυρο του χωριού και τα λοιπά, να το βλέπεις λίγο διαφορετικά, ενώ η καθημερινότητά μας μας κάνει να ξεχνιόμαστε και λέμε «Α, εδώ είναι, αυτό είναι το χωραφάκι μου, αυτό είναι το κουβεδάκι μου, ο μπαξές μου ξέρω εγώ» και τα λοιπά. Οι καστανιές που έχουμε πάνω, το φίλο μας τον Μανώλη και τον Τζιαπάρη να του δώσουμε χαιρετίσματα, μαζεύει και αυτός.
1: Μανώλη, χαιρετίσματα.
0: Μανολάκι μου, μαζεύει και αυτός τα κάστανα, γιατί έτσι για να έρθω και στη γιορτή θα έχουμε κεράσματα, έτσι πρόεδρε.
1: Εννοείται ότι θα έχουμε και θα πω κάτι τώρα για το ιστορικό κομμάτι. Έχουμε τα αρχαιότερα καστανοπερίβολα στην Κεντρική Μακεδονία. Από Οθωμανοκρατίας τώρα.
0: Τόσο πίσω.
1: Το κάστανο, αν και σαν προϊόν μας ήρθε από τη Μικρά Ασία, εδώ, να ανατρέξουμε την ιστορία πίσω, έχει μεγάλη σημασία για το χωριό μας, γιατί ειδικά στα χρόνια τώρα της τουρκοκρατίας, στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, έθρεψε το χωριό. Δεν τυχαίο το λένε αρτόδεντρο.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, τώρα να μιλήσουμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, δεν έχουμε συνηθίσει να συναντάμε βραστό, ψητό κάστανο.
0: Ναι.
1: Από το κάστανο παράγονται 30 παράγωγα προϊόντα. Υπάρχει και καφές από κάστανο. Το λέω για τους λάτρες, λάτρες γαστρομαγίας
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, του καφέ.
1: Για αυτούς που ψάχνουν τα βιολογικά προϊόντα, για προϊόντα ας πούμε με... να μην επηρεάζει η υγεία τους.
0: Ναι.
1: Αύριο μεθαύριο.
0: Και με αρώματα και με γεύσεις διάφορες.
1: Ακριβώς. Σκέψω ένα προϊόν τώρα ότι είναι βιολογικά χωρίς καφέινη. Φυσικά.
0: Μάλιστα. Δεν το είχα σκεφτεί εγώ προσωπικά έτσι.
1: Τώρα
0: αν...
1: παίρνουμε καφέ χωρίς καφέιν, αλλά εισάγουμε χημικές ουσίες για να εξάγουμε την καφέιν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν είναι φυσικό. Το κάστανο είναι φυσικό. Ξέρεις πόσα προϊόντα παράγονται από το κάστανο όσον αφορά στα καλλιτικά επειδή έχουν τελειώσει και κομμωτισαισθητικός? Πάρα πολλά.
0: Οι
1: Ιταλοί και οι Γάλλοι είναι πρωτοπόροι σε αυτό. Στην Ελλάδα οι μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν και παράγουν φασόν δεν το έχουν μάθει ακόμα.
0: Πάνε με την πατημένη που λένε.
1: Μένουμε εκεί προσδιορισμένοι ότι το κάστανο είναι ψητό, βραζό. Δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα, αναφέραμε καλλιτικά. Αναφέραμε.
0: Καφέ.
1: Αναφέραμε τον καφέ. Αναφέραμε ότι έχει στην. Στη ζαχαροπλαστική.
0: Ναι, ναι.
1: Μαρογλασέ.
0: Ναι.
1: Καραμελωμένο κάστανο. Αυτό σημαίνει.
0: Πραγματικά.
1: Εντάξει, πουρέ που κάσουν στη μαγειρική.
0: Αυτά θα μπορούσε, πρόεδρε, να υπάρχουν.
1: Και υπάρχει και μπύρα από κάστανο.
0: Σοβαρά.
1: Εδώ σας θέλω, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Μπύρα από κάστανο. Δηλαδή, αν έχεις ασχοληθεί με την ερασιτεχνική ζυθοποιία, παράγεις τη βίνη, την αφήνεις να οριμάσει. Εντάξει. Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά εισάγεις τα κάστανα. Κάστανα δεν έχουν πολλά ζάχαρα και δίνουν ένα ιδιαίτερο.
0: Τι ιδιαίτερη γεύση θα έχει αυτό τώρα, θα μου κάνεις να ψάξω να...
1: στην Ελλάδα ξεκίνησε να το κάνει η ζυθοποιία Πινιός.
0: Σοβαρά.
1: Εδώ στη Λάρισα, ναι.
0: Ναι. Υπάρχει δηλαδή, άμα
1: υπάρχει,
0: ζητήσουμε,
1: υπάρχει.
0: Αν πάμε προς τα εκεί.
1: Γιατί
0: πάμε σε πολλά πανηγύρια.
1: Όχι, πραγματικά σου λέω. Και μιλάμε για, είναι μια μπύρα η οποία είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει. Και ξεκινάμε διακρίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ο κόσμος που θα έρθει εκεί το Σαββάτο θα έχει κάστανα, θα έχει σουβλάκια, θα φάμε τίποτα.
1: Καταρχάς,
0: ή θα είμαστε μόνο πέρα έτσι στο στυλ της εκδήλωσης.
1: Πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι, έχουμε επιμελησίες, θα υπάρχουν ψητά της ώρας, θα υπάρχουν αναψυκτικά ποτά που μπορούν να προμηθευτούν. Και εννοείται ότι θα προσφερθεί κάστανο δωρεάν.
0: Έτσι, μπράβο. Πες τα αυτά γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει τη λέξη την κατάλληλη. Δωρεάν.
1: Ναι. Μα πρόσεξε με, δεν υπάρχει καλύτερη πειθό από τη δοκιμή.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ τους λέω, ελάτε, δοκιμάστε και συζητάμε.
0: Ναι. Έτσι είναι. Εγώ τόσα χρόνια που είμαι εκεί με φίλους με τον Μανώλη και με όλους τους χωρικούς, πάντα παίρνω 5 κιλά, 4 κιλά, 3 κιλά, αναλόγως τη φουρνιά σας, αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά. Υπάρχει ένας μύκητας ή κάποιες χρονιές που δεν ήταν πολύ καλές.
1: Αυτό, ναι. Έχει σαχθεί από το εξωτερικό αυτός ο μύκητας.
0: Ναι.
1: Το πολεμούμε. Είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο εμείς. Όλοι οι καστανοπαραγωγοί της Ελλάδος.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι τώρα τα τα πρώτα χρόνια, ρε παιδί μου, που ήμουν πριν 20 χρόνια τώρα.
1: Τα πρώτα χρόνια ήταν και πιο ανέτοιμη.
0: Ναι, αλλά ήταν καθαρό το κάστανο. Δηλαδή είστε μετά, λες και έγινε εμβόλυμα, λες και κάποιος πάει να διαβάλει λίγο το κάστανο. Να...
1: Κοίταξε, δεν...
0: Ενώ είναι το τσόφλι γερό, βλέπεις ότι από μέσα έχει επηρεαστεί.
1: Ναι. Αρρωσταίνει ο πυρήνας.
0: Μπράβο. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, πάμε για μικρές διαφημισούλες και ερχόμαστε εδώ με το Θεοχάρη Στήλο να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση του Σαββάτου που έχει πάρει έτσι μεγάλες διαστάσεις, γιορτή Καστάνου, 10 χρόνια γιορτή Καστάνου, όπως είχαμε και τη γιορτή Αγρότη 21 χρόνια, μια άλλη μεγάλη γιορτή του Δήμου Δίου, και γενικά ο Δήμος Δίου θα πρέπει να τις αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις. Για να...
1: Η γιορτή του Κάστανου, ναι, ίσως είναι μοναδική που γίνεται στην Νότια Πιερία ή γενικότερα στην Πιερία, με τη δυναμική την οποία εκφράζουμε εμείς κάτω. Mm-hmm. Θα το τονίσω αυτό.
0: Δηλαδή πάτε αυτόνομα, αυτό μου λες.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Τι?
1: Η δυναμική που έχει αποκτήσει η γιορτή δεν τη συναντάς.
0: Α, ναι.
1: Γενικά στο Νότο.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Κάστανο έχει ιβρία.
0: Συμφωνώ. Η γιορτή. Όχι πέρσι που δεν κάναμε, πρόπερσι κάναμε, λέω, γιατί ξέρεις, αισθάνομαι ένα με εσάς, με τους συλλόγους, με τους πολιτιστικούς,
1: και εμείς βοηθάμε. Και εμείς
0: αυτό το χαμό που έγινε πρόπερσι, δηλαδή 3-4 χιλιάδες κόσμος, δηλαδή είχα πει τι θα γίνει σήμερα. Λέω, καταρχάς δεν φάγαμε τίποτα. Να το πω, πρόεδρε.
1: Ναι, θα φροντίσω να σε έχω.
0: Δηλαδή παίξαμε, βγάλαμε τα χορευτικά, κάναμε και κάναμε ένα διάλειμμα να έρθουν οι πόντι, οι φίλοι μας και οι Κρήτες, και δεν είχαν μείνει κάστανα. Τι έγινε, λέω.
1: Η δυναμική που έχει αποκτήσει η γιορτή, να σου πω, είναι ότι για πρώτη φορά στη Σκοτίνα θα έχουμε να εκπροσωπηθούν 10 τοπικά κανάλια, mm-hmm, περιφερειακά της Ελλάδος, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, την Ήπειρο. Θα έχουμε 3 ιταλικά και θα έχουμε και ένα αγγλικό.
0: Θα μάθουμε όλες τις γλώσσες. Βλέπω να τα λέμε.
1: Η γιορτή φεύγει από το επίπεδο της Πιερίας.
0: Βλέπω να μιλάω και βλάχικα, πρόεδρε. Πάμε για λίγες διαφημισούλες και ερχόμαστε.
2: Πανόραμα 100,3.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις πάντα.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 69.

0: Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου. Αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
2: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: ταξίδι στις μελωδίες, φίλες και φίλοι. Είμαστε στον αέρα από το κέντρο της Κατερίνης και έχουμε εδώ μαζί μας το Θεοχάρη, το στήλο το Θεοχάρη, που μου λέει συνέχεια να μου μιλες πρόεδρε, να μου μιλες πρόεδρε. Μα είσαι πρόεδρος. Συγγνώμη, μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Τελείωσε. Από σεβασμό και μόνο.
1: Να είστε καλά, θα μου επιτρέψεις, θα έχω άλλη άποψη. Εγώ προτιμώ το Θεοχάρης. Προκαλεί περισσότερη κοιότητα.
0: Εντάξει, Θεοχάρη.

0: Έχεις βάλει σε άλλη διάσταση έτσι το θέμα χωριό Σκοτίνα. Προσπαθείς με κάποιους ανθρώπους, το καταλαβαίνω, το συμμερίζομαι. Είναι δύσκολο να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί έχουν και τις δουλειές τους και δεν είναι η ασχολία τους ή δεν είναι η δουλειά τους, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά. Ούτε η δουλειά σου είναι βέβαια, αλλά εσύ έχεις ένα όραμα, θέλεις να δεις πράγματα. Γιατί εγώ από ό,τι ξέρω, σε έχω δει, είσαι και στο τουρισμό μέσα, είσαι οδηγός, δεν ξέρω τι, έχεις δικό σου ταξιδιωτικό γραφείο. Και όταν ένας άνθρωπος ταξιδεύει, θέλω να καταλήξω, όταν ταξιδεύει και ταξιδεύει αρκετά και βλέπει πολλά πράγματα, αυτό το πράγμα που ζηλεύει, το καλό και με την καλή την έννοια, θέλει να το φέρει
1: στην πατρίδα.
0: Ναι, θέλει να το φέρει στον τόπο του. Ένα πράγμα καλό. Όπως και εγώ ταξίδευα σαν μουσικός με διάφορους συλλόγους και έβλεπα πράγματα, ακόμα και την καθαριότητα θα πω εγώ, δεν θα πω κάτι wow κτλ. Λέω, γιατί να μην δεν είμαστε κι εμείς έτσι, με παρτέρια, με τον πεζόδρομο που πρέπει να είμαστε, αλλά όσο μπορούμε, ρε παιδί μου, σε καταλαβαίνω από τη μία. Τι έχεις άλλο έτσι σχέδιο για το χωριό σου? Θέλω να μου πεις έτσι πώς το σκέφτεσαι, για να σε ακούσουν και οι φίλοι μας από το χωριό, αλλά όχι και μόνο, και γύρω γύρω και οι Κατερινιώτες, να πούνε κοίταξε, υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί δραστήριος που κινείται και μπορεί και να σε βοηθήσει και κάποιος από εκεί που δεν ξέρεις, από εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Έχουμε ανάγκη τη βοήθεια. Σε αυτό τον αγώνα δεν ξέρετε κανένας.
0: Έτσι. Έτσι κοντά στο μικροφωνάκι, ναι, να σε παίρνουμε όλα τα vibes.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα, η Σκοτίνα δεν είναι ένα απλό χωριό. Κρύβει μια ιστορία ετών. Μιλάμε για τα αρχαία Λίβηθρα. Πώς σε γνωρίζουν, είναι η πατρίδα του Ορφέα.
0: Ναι.
1: Εκεί γεννήθηκε το 12ο.
0: Έτσι.
1: Το τότε πιστεύω θρησκευτικό των κατοίκων.
0: Ναι, βέβαια. Χωρίς να έχουμε παρεξήγηση με τη θρησκεία
1: μας. Εγώ είμαι παπαδοπαίδη, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, δεν αλλάζω τις θρησκευτικές μου πεπιθήσεις. Άλλο το ένα το ιστορικό,
0: έτσι,
1: και άλλο
0: ακριβώς
1: το προσωπικό.
0: Έτσι ακριβώς. Μπράβο σου που το λες.
1: Ναι. Εκεί γεννήθηκαν τα ορφικά μυστήρια. Αν συζητάμε για τα ελευσίνια μυστήρια, τα ορφικά προηγούνται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, στην παραλία μας ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο νοπείο της Μακεδονίας. Πώς το ξέρουν?
0: Δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Και αυτό με λυπεί.
1: Και είναι, δηλαδή, δεν είναι καθόλου παράξενο. Γιατί δεν είναι παράξενο? Μα ο Όλυμπος που βρίσκεται στη Σκοτίνα είναι πατρίδα των 12 θεών. Πού θα πήγαινε ο Διόνυσος? Αν εκεί οι τότε κάτοικοι δεν τον τιμούσαν. Το Θεό του κρασιού και τη διασκέδαση.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς υποστηρίζουμε Σκοτίνα. Και το Σαββάτο όλοι μαζί θα είμαστε εκεί στη γιορτή.
1: Λοιπόν,
0: Καστάνου.
1: Εννοείται, ένα χωριό με τόσο μεγάλη ιστορία που έρχεται από τα χρόνια.
0: Εντάξει,
1: τα προϊστορικά, να
0: ναι,
1: το πω.
0: Έτσι, σωστά.
1: Λοιπόν, στο σήμερα έχουν τον παραδοσιακό μου οικισμό. Λοιπόν, η Σκοτίνα έχει βγάλει μορφωμένο κόσμο. Ο Πατριάρχης ο Καλλίνικος, ο Κυπαρίσης, ο Ιωάννης ο Σοφός Γυμνασιάρχης της Μυτιλίνης.
0: Ορίστε.
1: Πώς το γνωρίζουν αυτό?
0: Έχουν γίνει κινήσεις για να μαθευτούν όλα αυτά που λες?
1: Αυτό προσπαθούμε εμείς να επικοινωνήσουμε.
0: Έτσι.
1: Τον πλούτο που έχει αυτό το χωριό. Μανώλης Παπαγεωργίου.
0: Έτσι. Τώρα το...
1: Ο κόλλητος της μουσικής.
0: Έτσι. Αναφέρεις τώρα και μουσικούς και έχει κατά καιρούς, έχει
1: να
0: βγάλει...
1: Να πω για γερείς.
0: Ναι. Εντάξει, έχει κάθε τόπος του, έχει και τους ανθρώπους τους πνευματικούς.
1: Ναι, οι γερείς, όταν γυρίζουμε πίσω, δεν γινόταν οποιοδήποτε. Γιατί δεν γινόταν? Μα για να διαβάσεις και να αποδώσεις έναν ύμνο, ήθελες μέσα σε οικειώδη μόρφωση. Άρα το επίπεδο της Σκοτίνας τότε ήταν ανώτερο από τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής. Είχαμε δημοτικό σχολείο όταν δεν είχε η Κατερίνη και το Λιτόχωρο.
0: Που είναι και αυτά, ιδίως το Λιτόχωρο, είναι παλιό χωριό, έτσι.
1: Η Σκοτίνα είχε δύο δημοτικά σχολεία μέχρι τη δεκαετία του 70.
0: Ορίστε.
1: Άλλο τώρα αν παρακμάζει σαν χωριό.
0: Ναι. Έτσι παρακμάζει, γιατί μας θέλουν να παρακμάζουν πολλά χωριά, για να μην υπάρχει αυτός ο κλειός το συγγενικό, ότι είμαστε μαζί, αδέρφια, θέλουν να μας αλλάξουν ήθη, έθιμα. Το βλέπουμε κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
1: Πλέον... Ένα σύλλογος θα πρέπει να τηρεί την παράδοση. Ένα σύλλογος είναι ο φορέας, οργανικός φορέας μιας κοινωνίας που θα προβάλλει τα τοπικά προϊόντα, θα προβάλλει τις ομορφιές. Πρέπει να λειτουργήσει ένα σύλλογος πέρα από το πολιτιστικό κομμάτι και ως ένα μέσο προβολής του χωριού.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο που το λες, γιατί όλοι το έχουν...
1: Έχουμε έθιμα, τα ιδιαίτερα έθιμα που έχουμε στο γάμο μας, στις βαπτίσεις μας, τα ταφικά μας έθιμα. Αυτά στην τοπική μας κοινωνία διατηρούνται. Αυτά πρέπει να τα επικοινωνήσουμε.
0: Αυτό τώρα που λες, θα πιαστώ λίγο από αυτό με το γάμο τα έθιμα. Ακόμα και ένα τραγούδι που βγάλαμε με το Μανώλη, όταν δίνουμε τον γαμπρό, που είναι εκεί της Κοτίνας.
1: Κοτίνας, τοπικό, ναι, το ξέρω.
0: Είναι τοπικό. Και λέει ο Μανώλης, λέει, θα το μάθουμε, παιδιά, λέει, να το λέμε, είναι πολύ ωραίο. Και έτσι κι αλλιώς. Και μας δίνουν όλοι συγχαρητήρια για αυτό το τραγούδι, γιατί όχι ότι είναι συγκινητικό, που λέει φέρει μάνα μου το πουκάμισο, φέρει μάνα μου το ζωνάρι κτλ. Είναι το θέμα ότι αυτό είναι γάμος.
1: Θα το πω διαφορετικά. Σε πόσα χωριά συναντούμε στην Ελληνική Ήπειρο, οπουδήποτε, ακόμα και στην Ήπειρο. Λοιπόν, να τραγουδάς από χαρά όταν δίνεις το παιδί.
0: Σημαντικό.
1: Σημαντικό. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά στην πατρίδα του Ορφέα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Εμείς ακόμα και στις κηδείες μας, τα μυρολόγια μας δεν έχει μουσική, αλλά έχουμε τραγούδι ακόμα και εκεί.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Το χωριό πρέπει κάπου κάποιος τρελός εισαγωγικά, κάποιοι τρελοί, κάποιοι που...
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Που λίγο βλέπουν κάτι διαφορετικό, χωρίς να είναι δακτυλοδεικτούμενοι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα κάνουν κάτι για τον τόπο. Αυτό φαίνεται, δηλαδή, βάσει των γεγονότων φαίνεται ότι είναι για τον τόπο και όχι προσωπικά. Δεν έχεις καμιά ανάγκη εσύ τώρα, Θεόφιλε.
1: Θεοχάρη.
0: Τι Θεόφιλε, σε λέω συνέχεια, ρε παιδί μου, δεν τρελαθώ.
1: Γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Καλύτερα να σε λέω πρόεδρε. Κοίταξε, σε έλεγα πρόεδρε και δεν είχα πρόβλημα. Ναι, μπράβο. Θεοχάρη, ήσουν στρατιωτικός.
1: 33 χρόνια.
0: 33 χρόνια. Ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχεις.
1: Προσωπικά δεν έχω χρόνο. Ειλικρινά το
0: δεν έχεις αυτό το φαίνεσαι να φανείς και, και τα λοιπά. Δηλαδή ανέφερες πράγματα που θα γίνουν το Σαββάτο και όλο αυτό έχει να κάνει μόνο με το χωριό. Δεν έχει να κάνει προσωπικά με σένα.
1: Όχι.
0: Ναι. Εγώ αυτό βλέπω, ρε παιδί μου, και λέω τέτοιες κινήσεις πρέπει να στηρίζονται από τις γύρω περιοχές, όχι μόνο του χωριού, όχι μόνο από το Δήμο, γιατί και ο Δήμος έχει πολλές δραστηριότητες, πολλές δράσεις κτλ. Αλλά από ανθρώπους που μπορούν. Ας πούμε, θα πω εγώ εμένα που είμαστε μαζί, εγώ σου είπα τράβα μπροστά και θα έρθω. Τι θες να φέρω, θες να φέρω το μουσικό εργαστήρι, θες να φέρω οτιδήποτε μπορώ να σε βοηθήσω, να το εμπλουτίσω, να το κάνω πιο όμορφο, να μην είναι πανηγύρι δηλαδή στην ουσία, να είναι μια πολύ ωραία
1: εκδήλωση. Πανηγύρι έχουμε πολλά και μπορούμε να κάνουμε ανά πάση στιγμή.
0: Ναι, έτσι
1: άλλο μια γιορτή ιδιαίτερη και άλλο το πανηγύρι.
0: Ναι, αυτό θέλουμε, να ξεφύγουμε από αυτή την... Το είχαμε το πανηγύρι το 15 Αύγουστο. Ξημερώσαμε. Δόξα τον Κύριο. Να είμαστε καλά. Να δούμε και το χρόνο. Αλλά όταν κάνεις μια τέτοια δράση που καλείς 8 συνεργεία, για ποιους το καλείς τα 8 συνεργεία? Για το κάστανο.
1: Μα, για το αντικείμενο. Κάτι, θα σου φάει παράξενο. Δεν κάλεσα κανένα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν κάλεσα κανένα. Ακόμη και σήμερα με πήραν τηλέφωνο για το Euro. Euro TV.
0: Ναι.
1: Που θέλουν να έρθουν να καλύψουν.
0: Μπράβο οι άνθρωποι. Βλέπουν μια δραστηριότητα. Ειλικρινά
1: με συγκινούν ότι με στηρίζουν οι φίλοι της Κοτίνας.
0: Το είπες αυτό ξανά και λίγο να σταθούμε σε αυτό, έτσι, για, να το, για να το κλείσουμε. Τι εννοείς οι φίλοι της Κοτίνας? Δηλαδή οι φίλοι, όχι οι σκοτεινιώτες, οι φίλοι της Κοτίνας.
1: Θα σου πω κάτι. Έχει σημασία. Τη στήριξη του χωριού την έχουμε, δεν αναφερόμαστε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που κάνεις να τους στηρίζουν και οι έξω.
0: Ορίστε.
1: Γι' αυτό αναφέρομαι στους φίλους. Ναι. Εμείς που είμαστε εξαίματος σκοτεινιώτες, πέστε και από ανάγκη, πέστε και από ιδιαίτερη αγάπη, ναι, πάντα θα στηρίζουμε το χωριό μας.
0: Γεννηθήκατε.
1: Είτε
0: εκεί.
1: Τώρα που είμαι πρόεδρος, ναι, και αύριο μεθαύριο φεύγω, θα συνεχίσω να στηρίζω το χωριό μου.
0: Έτσι ακριβώς. Από άλλο μετερίζει.
1: Ακριβώς. Θα είμαι δίπλα σε όλους. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι γιατί διάλεξε αυτός ο φίλος να υποστηρίξει τη σκοτίνα.
0: Σίγουρα κάτι βλέπει. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας.
1: Αυτό πρέπει να μάθουμε. Τι κάνει αυτό. Δηλαδή αυτό που βλέπει, τι του αρέσει αυτού. Να το προβάλλουμε για να ανοίξουμε περισσότερο τον κόσμο και την ναι. αγκαλιά.
0: Ναι, ναι. Έτσι, οπότε φίλες και φίλοι, να μην ξεχνιόμαστε, Σαββάτο 10 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς.
0: Από τις 5 το απόγευμα, πες.
1: Κάτι που ξεχάσαμε να πούμε είναι ναι. ότι για πρώτη φορά θα έχουμε 4 καθηγητές πανεπιστημίου από 3 πανεπιστήμια της Ελλάδος. Mm-hmm. Εδώ άλλοι φίλοι της Κοτίνας. Mm-hmm. Να μιλήσουν για το κάστανο.
0: Αυτό θα γίνει έτσι κατά τη διάρκεια, εμβόλυμα, στα χωριστικά.
1: Όχι καθόλου. Αυτό θα ξεκινήσουμε. Γι' αυτό κάνω και έκκληση ακόμα και στους δικούς μας. Κάνω έκκληση στους χωριανούς μου. 5 η ώρα το απόγευμα να βρίσκονται mm-hmm. στο χώρο της εκδήλωσης. Το κάνουμε νωρίς γιατί έχουμε, όπως ξέρεις, πολλά χορευτικά,
0: ναι.
1: πολλά συγκροτήματα. Είναι μια
0: είναι
1: πολύ
0: πολλές
1: πλούσια.
0: Δράσεις. Είναι οι δράσεις πολλές.
1: Ναι, είναι μια πολύ πλούσια εκδήλωση. Λοιπόν, που θα μιλήσουν για τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιήσουν το κάστανο. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάστανο. Θα είναι 4 άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο. Mm-hmm. Θα είναι ακόμα και ο οικονομικός σύμβολος εδώ της περιφέρειας. Να μιλήσει για επενδυτικά προγράμματα.
0: Ξέρεις, ο Χάρη, να μην προκαλέσει αυτό ότι όχι, μωρέ, ποιος πάει να τους ακούσει τώρα αυτούς, θα πει ο κόσμος, πάμε να ακούσουμε τα κλαρίνα ή τα ποντιακά ή τα λαϊκά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Ούτε δεν εγώ τα ξέρω όλα.
0: Όχι, δεν είπα ότι ξέρουν, αλλά ξέρεις, ο κόσμος, επειδή τρέχει η ζωή μας με χίλια, όχι, μωρέ, δεν βαριέσαι, τι μας νοιάζει εμάς.
1: Ξέρεις ότι οι Αμερικανοί λένε ότι το να αγοράσεις μία είδηση, μία πληροφορία. Είναι ότι πιο σημαντικό mm-hmm. μπορείς να πετύχεις. Γιατί από αυτό μπορεί να δημιουργήσεις κάτι πολύ μεγάλο στη συνέχεια. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ακούσει και από αυτά που θα ακούσει τι μπορεί να κάνει.
0: Και τι θα χρειαστεί.
1: Υπάρχουν παραδείγματα όπως ο κύριος Απόστολος Τσελέπης, είναι από το Πήλιο, ο οποίος mm-hmm. θα βρίσκεται στο χώρο μας. Mm-hmm. Αυτός ήταν καστανοπαραγωγός. Επιδοτήθηκε στο 100% και έκανε μονάδα επεξεργασίας κάστανο. Mm-hmm. Πόσες μονάδες επεξεργασίας κάστανο υπάρχουν στην Ελλάδα?
0: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά με ενδιαφέρει.
1: Είναι δεύτερη.
0: Με ενδιαφέρει πιερία, νομίζω δεν
1: είναι. Είναι δεύτερη. Δεν είναι κρίμα να δικείται ένα χωριό, να δικείται ένας νομός. Αν πω ότι η Σκοτίνα έχει ένα τονάς παραγωγής.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Πώς έχει όλη η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Οικονομικοτεχνικά να το δούμε.
0: Ναι. Mm-hmm. Όχι, θα υπάρξει ανάπτυξη. Πραγματικά έτσι πως το θέτεις και.
1: Μα έτσι έρχεται ανάπτυξη.
0: Έτσι έρχεται και ανάπτυξη. Και...
1: Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλοι συζητάμε και λέμε ότι το κάστανο έχει υποστεί την αρρώστια. Mm-hmm. Αντιμετωπίζει προβλήματα. Mm-hmm. Και η τιμή του κάστανο μπορεί να έπεσε.
0: Ναι.
1: 1,5, 2,5. Αυτά είναι χρηματιστήριο, παίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεν βάλουμε στο τραπέζι να αξιοποιήσουμε αυτό το προϊόν και να πάρουμε εμείς. Mm-hmm. Και όταν λέω εμείς. Για να μην παρεξηγηθώ, η καστανοπαραγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί να το θες, όχι. Ναι, ναι. Να το πάρουν στα χέρια τους. Και από εκεί που το πουλούσαν 1,5, 2,5, να το πουλήσουν 5 και 8 ευρώ. Mm-hmm.
0: Εκεί είναι.
1: Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις στην κρίση.
0: Έτσι,
1: εάν δεν πάρεις την πρωτοβουλία στον χρόνο που πρέπει. Δεν θέλω να χάσει το τρένο.
0: Ναι, θέλει την υποδομή του. Θέλει να είναι ουσιαστική. Να γίνουν ουσιαστικά πράγματα σωστά και σοβαρά και όπως είπες, όπως και ανέφερες, από έναν άνθρωπο που ξεκίνησε μια διαδικασία και την έχει πάρει και λειτουργεί, να έρθει να μιλήσει, να είναι ομιλητής και να γίνει και ένα σεμινάριο μες στο χειμώνα.
1: Γι' αυτό είναι η πρώτη φορά πραγματικά που τόσοι πολλοί άνθρωποι mm-hmm. πάνω στο αντικείμενο θα έρθουν σε ένα μικρό χωριό.
0: Κάτι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα σε αυτό το χωριό.
1: Βλέπουν τη δυναμική που έχει το προϊόν.
0: Ναι.
1: Εγώ η επαφή μου που έχω με την Ιταλία είναι πολύ μπροστά. Μιλήσαμε πριν για καλλιτικά. Μιλήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψου τι ανοίγεται.
0: Ναι. Πραγματικά δεν άντε.
1: Δηλαδή ακόμα και το σάπιο που λέμε εμείς το κάστανο, το σάπιο που εμείς που πετάμε, θα αξιοποιείται.
0: Ναι, τώρα έτσι μου θυμίζεις πολύ businessman. Ας πούμε ότι δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω που λέμε.
1: Κοίταξε στο εμπόριο. Δεν κοιτάζεις. Αυτό που κοιτάζεις είναι να μην χάνει τίποτα.
0: Ναι, να μην έχει σφύρα, να μην είναι
1: αξιοπιστή. Ακριβώς. Και εκεί δεν υπάρχει.
0: Ναι. Εντάξει, θέλει τους ανθρώπους, τους ειδικούς και εσύ κάνεις ό,τι μπορείς με το ΔΣ, με το επιτελείο σου να φέρεις.
1: Εγώ αυτό που θέλω να κάνω, θέλω πολύ απλά αυτό αυτή τη γνώση αυτών των ανθρώπων να μεταλαμπαδευτεί στην κοινωνία, να δουν τι προοπτικές διανοίγονται, επαφές με εταιρείες και τα λοιπά, όπως η Profarm.
0: Ναι.
1: Να μην αναφέρω, να μην κάνω διαφήμιση. Ναι, ναι. Υπάρχουν εταιρείες εδώ που παράγουν το προϊόν. Η βάση υπάρχει, η επικοινωνία υπάρχει.
0: Όχι, σίγουρα θα δείξει ζήλο ο ανταγωνισμός και όταν θα δει κάποιος.
1: Θα το πω διαφορετικά. Στο καλλιντικό δεν έχει τη φύρα που έχει στο τρόφιμο.
0: Ναι.
1: Έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
1: Στο καλλιντικό. Εντάξει. Και στα ίδια περιπτώσεις πα στα 3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, έχεις μέσα τα συντηρητικά μετά.
1: Όχι, όχι καθόλου. Πίστεψε με. Πας εκεί. Σκέψου το να συμμετέχεις σε εκθέσεις του εξωτερικού με ένα πράτινο όπως είναι του Ολύμπου.
0: Έτσι
1: που το ξέρουν όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι σημαντικό.
1: Και εμείς δεν χρησιμοποιούμε το όνομα. Είμαστε στον Ολύμπο.
0: Έτσι ακριβώς. Είμαστε στους πρόποδες.
1: Είμαστε
0: και πάνω στον Όλυμπο, η Σκοτίνα και στους πρόποδες. Και ας τα λαμβάνε. Είστε πραγματικά. Το χωριό
1: δηλαδή,
0: σας είναι
1: εμείς
0: μαγικό.
1: Εμείς σε επίπεδο marketing, να το πω έτσι, ξεκινάμε από τη μέση.
0: Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Εμείς στην γιορτή μανιταριού και τρούφας αποφασίσαμε να ανεβάσουμε, όπως και στην, να γυρίσουμε στη Σκοτίνα, γιατί ήθελα να δουν τα καστανοχώρα μας. Σκοτίνα δείχνει για πολλές περιπτώσεις. Θα σας πω και αλλού.
0: Τους ξεναγήσατε δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και η γιορτή μπορεί να μην έγινε πέρυσι. Αλλά η επαφή με τα καστανοχώρα δεν χάσαμε.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ανεβήκαμε, είδανε, ήρθαν σε επαφή. Όταν παρακολουθούν και θα πάνε να αγοράσουν το κάστανο της Σκοτίνας, θα έχουν εικόνες πώς μαζεύεται, από ποια περιοχή, τι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί είναι, έχει αυτή την τιμή, γιατί είδαν πως μαζεύεται.
0: Σωστό, σωστό, έτσι είναι.
1: Μα πρέπει να τον πείσεις τον άλλον ότι το προϊόν σου αξίζει.
0: Έτσι. Και κλείνοντας, γιατί φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά της εκπομπής, τι έχεις να, έτσι, να προσκαλείς τον κόσμο, να δώσεις μια ευχή, να... Δεν ξέρω, πες μας.
1: Λοιπόν,
0: είναι πολλά αυτά που θες να πεις, αλλά δυστυχώς θέλουμε μια δεύτερη φορά και θα,
1: και
0: θα,
1: τρίτη, και τέταρτη.
0: Θα την έχουμε βέβαια, αλλά δεν προλαβαίνουμε για τη γιορτή. Εγώ θεώρησα σκόπιμο να σε βγάλω στον αέρα, να είσαι
1: σε ευχαριστώ
0: ο πρώτος
1: για αυτό που μας δίνεις βήμα.
0: Για να γίνει ευρύγνωστη ακόμα πιο πολύ η γιορτή.
1: Μας δίνεις βήμα γιατί το έχουμε ανάγκη, τα μικρά χωριά έχουν ανάγκη τη στήριξη όλων. Δεν φτάνει να λέμε ότι υπάρχει υπογενετικότητα στην Ελλάδα. Δεν φτάνει να λέμε ότι οι ύπαιθρος ερημώνται. Πέραν από τη συλλογική ευθύνη που έχουμε, υπάρχει και ατομική του καθενός μας. Εγώ προσκαλώ όλους τους ακροατές σας να έρθουν στη γιορτή, να έρθουν σε επαφή με το κάστανο αυτό της Σκοτίνας το ιδιαίτερο, και γιατί όχι να γνωρίσουν το μουσικό μας πλούτο, την παράδοσή μας.
0: Ναι.
1: Η Σκοτίνα, θα μου επιτρέψεις, πέρα από το κάστανο, πέρα από την τρούφα το μανιτάρι που ξεκινήσαμε και ευελπιστώ να καταστεί θεσμός για το χωριό μου, και αυτή είναι η εκδήλωση, έχει και το κουμαρίσιο τσίπρο.
0: Καλά,
1: ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις πόσα μπορεί να είναι 2 τα νοπία 3 στην Ελλάδα που έχουν δικαίωμα να αποστάζουν κουμαρίσιο τσίπρο.
0: Ναι. Στη Σκοτίνα πόσα είναι?
1: Ένα είναι.
0: Πολυχρός. Πολυχρός, φίλος, καρδιακός.
1: Λοιπόν, θέλω να έρθουν να επισκεφτούν, να δουν.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο. Έχουν πολλά να επιδείξουμε. Η Σκοτίνα, πέρα από τη θάλασσα, που είναι από τις αγνότερες εδώ, με τα πιο καθαρά νερά. Δεν το λέω γιατί κατάγω, και εγώ μένω Καλλιθέα.
0: Το λέει ο κόσμος.
1: Ναι. Ναι. Αλλά είναι ομολογουμένος. Δεν θα συναντήσεις καστανιά και πλατάνη μέχρι την Αμμουδιά.
0: Αυτό πάλι.
1: Πού
0: το πας, αρε φίλε.
1: Τι ομορφιά τώρα.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Όπως τα λες είναι.
1: Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, σκέψου, έχουμε 16 εξοκλήσια. 15 για την ακρίβεια και ένα κεντρικό ναό. Φαντάσου τώρα να περπατάς σε μονοπάτια και να πας από τη μία εκκλησία στην άλλη. Έχουμε εκκλησίες στο 16ο αιώνα, το 9ο αιώνος. Θέλω να τα μάθετε, είναι δίπλα σας. Σκοτίνα δεν απέχει μακριά.
0: Θα τα μάθουμε.
1: 20-25 λεπτά θα κατερίνει.
0: Τα πρώτα 20 χρόνια, τα 30 είναι δύσκολα. Ναι, θα τα μάθουμε όλα. Εγώ έχω έρθει και στην παλιά Σκοτεινά. Έχω κάνει πραγματάκια, έχουμε παίξει, έχουμε κάνει εκπομπές και με τον Νίκο τον Αβαγιανό. Έχουμε φέρει και έχουμε παίξει με τον Μανώλη, με τον Μελίκη. Έχουμε κάνει
1: και θα
0: πάνω
1: σου πω,
0: στην παράδοση.
1: Όσο παράξενο και να σου φανεί, Σκοτεινά έχει ταυτιστεί ως ένα ημερωινό χωριό.
0: Ναι.
1: Είμαστε στους πρόποδες. Αν θα λογίσουμε την Άνω Σκοτεινά στην ιστορία μας ως ορεινό χωριό, είναι στα 720 μέτρα υψόμετρο. Mm-hmm. Λοιπόν, το όνομά της οφείλεται στο ιδιαίτερο πανί, το σκουτί, με το οποίο δίνεται το χωρί τα καράβια. Υπάρχει ναυτική παράδοση.
0: Μάλιστα. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η ιστορία μας. Και αν βρούμε ανθρώπους που αγαπάνε τα μέρη τους, τον τόπο τους, θα ακούσουμε πολλά πράγματα αληθινά και όχι ψεύτικα, όχι fake που το λένε και στο χωριό μου.
1: Δεν έχουμε ανάγκη fake, γιατί
0: έτσι κι αλλιώς
1: εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τον κόσμο.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Αν θα προβάλλω κάτι ψεύτικο, θα φανεί ότι είναι ψεύτικο. Mm-hmm, mm-hmm. Είπες κάτι μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Μια φορά ψέμα, πάντα ψέμα.
0: Όπου, μακριά από εμάς. Φίλες και φίλοι, Σαββάτο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στην πλατεία, όχι στην πλατεία, στο δημοτικό σχολείο, στο προάβλιο.
1: Στον άβλιο χώρο.
0: Έτσι, μπράβο. Σας περιμένουμε για τη γιορτή Καστάνου, τη 10η γιορτή Καστάνου.
1: Σας περιμένουμε ειλικρινά όλους. Θα έχουμε από Κρήτη, από νησιά του Αιγαίου. Θα έχετε μια ευκαιρία να γνωρίσετε μουσικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος.
0: Και
1: ένα μουσικό ταξίδι θα είναι.
0: Τρώγοντας κάστανα.
1: Ταξίδι στη μελωδία που λες.
0: Ταξίδι στη μελωδία.
1: Θα ζήσουμε ταξίδι στη μελωδία στη Σκοτεινά.
0: Έτσι. Καλό σας βράδυ, φίλες και φίλοι. Και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Σας περιμένουμε.
0: Σας περιμένουμε, φυσικά, φυσικά.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
2: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου. Αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
3: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: σήμερα κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθέ.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Panorama.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο, και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

ήταν η Αναβή συμμετόχη γιατί μια επιλογή του Σπύρου και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη στην Πολυχρονία, στο Βάκχο, στο Σεριανό στη Σεριανή, στο Σέργιο και στη Σεργία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, για την Αλεξάνδρα.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100,8.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά και πώς να κρύψω τη χαρά, πώς να σου κρύψω

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Τέταρτο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μια επιλογή του Χρήστου. Ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για το Θανάση. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.

πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ κι αν ζητού...

0: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Σαν τα μάτια σου να με έχεις, να με σκέφτεσαι, με πανόραμα στο τέρμα.